Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

baby. Tú sabes que nuestro amor es cosa de locos. Así que

Πάνε μέρες, πάνε μήνες, δεν θυμάμαι, δεν μετράω. Κλείνω πάλι τις κουρτίνες, τρόπος να σε ξεγελάω. Όταν στέλνεις κι άλλες μήμες, να μην βλέπουνε στο φως.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

Μοντε Κάρλο με Κάρλος δε τζάκαλ για πόκερ. Κάνω λύσα τον Batman και πιάνω το τζόκερ. Με Μοντε Κρίστο αναμένω παρκάγια Μεντόζα. Μπάρμπαρα Χάτον προσκύνησε το Ρούμπι Ρόζα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κούφτες μου να κλείσω. Μα εσύ ποτέ, ποτέ δεν σταματάς. Θυμίζεις θάλασσα και πώς να σε κρατήσω.

0: Γαβή Παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Δεκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
2: Εγώ.
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

이 밤에 정글이래야 μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 βεβαίως. Πότε έφτασε η 11η Μαΐου, πότε έφτασε η 11η Μαΐου. Η 11η Μαΐου λοιπόν είναι όπως οι προηγούμενες μέρες, είναι σαν κουραμπιές, δηλαδή είναι σκονισμένη. Έχουμε σκονιάσει. Και όπως θα έλεγε ένας φίλος, βέβαια το ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς για τέτοια αστεία, αλλά τουλάχιστον να ήταν άλλη σκόνη. Όχι, για όνομα του Θεού. Δεν ξέρουμε τι μας κάνει αυτή η σκόνη, παρόλα αυτά. Αυτό συζητάμε εδώ με τον Γιώργο, γιατί ειλικρινά έχουμε βαρεθεί. Δεν είναι, παιδιά, ότι σκονίζει τα αυτοκίνητα και τα μπαλκόνια και θα βγείτε σε λίγο με τις μάνικες, με το νερό, να πλένετε τον τόπο να καθαρίσει. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν ξέρουμε τι αναπνέουμε, ή μάλλον έχουμε μια αμυδρά υποψία τι αναπνέουμε. Και αυτό το οποίο αναπνέουμε, καλό δεν μας κάνει. Κάθε φορά που έτσι ξεκινάει και έχουμε μια καλοκαιρινή, μια μέρα, μια ανοιξιάτικη μέρα, η σκόνη από την Αφρική, δηλαδή η άμμος ουσιαστικά, έρχεται όλη σούμπιτη προς τα δω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αυτά είναι για τους επιστήμονες να καθίσουν να τα ψάξουν λιγάκι και να μας πούνε και εμάς τι θα απογίνουμε, γιατί νομίζω ότι σκόνη, σκόνη, σκόνη, σκόνη, ξέρετε τι δύναμη έχει σκόνη, θα γίνουμε έρημος εδώ χάμω, έχουμε γίνει έρημος πνευματικά, έχουμε γίνει έρημος ηθικά, έχουμε γίνει έρημος οικονομικά, θα γίνουμε και κανονικά, δεν βαριές. 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα, και σε ποιον να πούμε χρόνια πολλά και γιατί. Σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Κυρίλλος και Μεθόδιος, αδέρφια, ιεραπόστολοι, φωτιστές των Σλάβων. Οπότε χρόνια πολλά, αν τα ονόματα δεν είναι και τόσο σπάνια, έτσι. Χρόνια σας πολλά αν έχετε σήμερα γιορτή, χρόνια σας πολλά αν έχετε σήμερα γενέθλια. Είναι αρκετά, ναι, είναι μεγάλη γιορτή. Κάτι ιστορίες θυμάμαι το σχολείο, αλλά δεν τις θυμάμαι καλά, δεν θα σας πω τίποτα. Λοιπόν, σαν σήμερα, σήμερα είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Καλή μας τύχη. Νομίζω ότι όπως συμπεριφερόμαστε οι Έλληνες στους δρόμους, όπως συμπεριφερόμαστε οι Έλληνες στους χώρους διασκέδασης, όπως συμπεριφερόμαστε οι Έλληνες στην οικογένειά μας, όπως συμπεριφερόμαστε γενικώς, έτσι συμπεριφερόμαστε και στη θάλασσα. Θυμάμαι 100, δηλαδή πόσα περιστατικά. Θυμάμαι κοριτσάκι 10-12 χρονών να τρώει το σάντουιτς και να του λέει η μαμά του, άντε βούτα. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, εντάξει, αυτή η μαμά δεν ξέρει βασικά πράγματα και βασικές αρχές, αλλά ναι. Μετά θα φταίει η θάλασσα, ξέρω εγώ. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε όλοι. Καλό είναι όσοι είμαστε μεγαλύτεροι να προσέχουμε λίγο περισσότερο. Ακόμα κι αν αυτό το κλασικό ξέρεις μπάνιο. Τι θα πει ξέρεις μπάνιο. Ωραία, ναι. Κολυμπάς. Πες το κολυμπά. Ξέρω, κολύμπι. Το κολύμπι. Το μπάνιο, πάμε και κάνουμε και ένα μπάνιο στην μπανιέρα και τελείωσε. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολα. Βέβαια, περιμένουμε να ανοίξει και το κολυμβητήριο για να πάμε να διαφωτιστούμε. Και οι νέες γενιές και οι μεγαλύτεροι, τέλος πάντων, να βουτήξουμε στα νερά της πισίνας του κολυμβητηρίου. Να βαγωστώ στη

Θα έχουμε σε λίγο. Άντε να έχουμε και κολυμβητήριο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάστηκε σε Νέα Ρώμη, δηλαδή μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο, και έγινε η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτός έπιασε κανονικά το σφιγμό εκείνων των εποχών. Το 1894 μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεοδόρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος έπρεπε να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος και γυρνάγανε με μια μεζούρα και μετράγανε. Έτσι. Το 1927 ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ, κάθε χρόνο και χειρότερα θα πω εγώ. Το 1944 εκτελούνται από τους Ναζί 8 αντιστασιακοί 20 έως 30 ετών στη συνοικία Ξηροκρίνης στη Θεσσαλονίκη. Το 1958 η Ιερέα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κέρδισαν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16. Τώρα πού τέτοια ποσοστά! 41,16! Τι μου λέτε, εδώ παλεύουμε για το 23, 24, 25. Η ΕΔΑ, η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,42% και ήτο έκπληξη. Το 1970, μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Τι περίμενε κι αυτός. Το 483, ο Ιουστινιανός, κρατήστε λίγο, ο Φλάβιος Πέτρος Αβάτιος Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 1720, ο Βαρόνος Μινχάουζεν, γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και ναι, βεβαίως. Το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότεριος Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1904 ο Σαλβαδόρ Νταλή, Ισπανός ζωγράφος. Το 1977 ο Πάμπλο Γκαρσία, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής. Και το 1984 ο Αντρές Ινιέστα, Ισπανός ποδοσφαιριστής. Το 1912, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Λέων ο Έκτος, ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1981 ο Bob Marley, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, εντάξει, φοβερό παιδί. Και το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, άλλος από εκεί, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Και πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα καλύτερα, έτσι, για να τα πούμε όλα μαζεμένα μετά. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Παιδιά, μην ξεχνιέστε, είναι 11 έχει ο μήνας σήμερα, 11 Μαΐου 2026. Καλημέρα.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Δευτέρα. Ναι. Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Καλημέρα, ασπρονίσε με τα γαλανά νερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού εδώ στην πόλη μας. Αραιή συννεφιά, τώρα ο Θεός να το κάνει. Υπάρχει σύννεφο, τα βλέπουμε τα σύννεφα. Πάνω από το πέπλο σκόνης βλέπουμε και τα σύννεφα. Θα έχουμε αραιή συννεφιά στην πόλη. 27 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι. Έτσι. Και 3 από φόρ δυτικός άνεμος. Είναι αυτό το σπαστικό, ρε παιδί μου, που δεν σε αφήνει. Έχει αυτό το αεράκι το οποίο δεν σε αφήνει να πεις: α, ήρθε επιτέλους το καλοκαίρι, το χειμώνα δεν το θέλω, θέλω ψάχνω καπέλο, τίποτα. Θα έχει μια σχετική ηλιοφάνεια εκεί γύρω στις 3, αλλά στις 6 θα έχουμε και πάλι αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία βέβαια θα είναι καλή, δηλαδή τι θέλω να πω, τα μεσάνυχτα θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου, οπότε μια χαρά. Και αύριο, Τρίτη 12 Μαΐου, 27 βαθμοί και καθαρός πεντακάθαρος καιρός, λέει εδώ. Βέβαια, στις 3 το μεσημέρι θα σηκώσει 5 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε, θα έχει ένα έτσι 5 μποφόρ και θα είναι αυτός δυτικός άνεμος. Τώρα την Τετάρτη πάλι ξεκινάμε αραιές συννεφιές και τετά. Και την 5η 14 Μαΐου επίσης συννεφίτσες και 21 βαθμοί Κελσίου, θα έχουμε 5 μποφόρ ανέμους. Την Παρασκευή στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο και το Σάββατο στους 21 μέχρι σήμερα, αλλά με καθαρό καιρό. Εντάξει, άνοιξη ας την πούμε, να μην την πούμε μικρό καλοκαίρι. Βέβαια, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εντάξει, θα βαρέσει κάτι τριαντάρια, αλλά έχουν συνηθίσει αυτές οι περιοχές να βαράει τριαντάρια. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Θα δούμε. Γενικώς, αυτή η σκόνη να φύγει και να μην έχουμε αυτές τις λασποβροχές, γιατί βαρεθήκαμε κομμάτι τώρα, είναι τόσες μέρες. Γενικά εδώ οι καταιγίδες θα έχουμε ή αφρικανική σκόνη, κάτι άλλο δεν γίνεται. Λοιπόν, επικαιρότητα είναι μάλλον μαύρη, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θέλω να σας μαυρίζω και την ψυχή. Μέσα σε όλα τα έτσι μυστήρια τα οποία συμβαίνουν, το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης σήμερα ανοίγει τις πόρτες του στις 9, Open Day και συναυλία το βράδυ, σήμερα Δευτέρα, Open Day από τις 9 μέχρι τις 3, γιατί προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες έκτης τάξης του Δημοτικού να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου, να έρθουν σε επαφή με τα μουσικά όργανα και τα μουσικά σύνολα και να ανακαλύψουν, όπως λέει εδώ το Δελτίο Τύπου, ένα σχολείο που συνδυάζει τη γενική παιδεία με την καλλιτεχνική έκφραση. Θα γίνει σήμερα και στις 7 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Κώστας Γαβράς, εκεί στο Μουσικό Σχολείο, συναυλία των μουσικών συνόλων. Στη συναυλία θα πάρουν μέρος παιδιά της 6ης Δημοτικού και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, να πούμε, υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το έτος 26-27 μέχρι τις 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 2, το μεσημέρι βεβαίως. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες στη σελίδα του Συλλόγου, αν θέλετε τα παιδιά σας να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης. Οπότε αυτό είναι ένα καλό. Το λες καλό, έτσι. Το λες καλό. Επίσης, τι άλλο έχουμε. Έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας. Οι αρχαιρεσίες έγιναν την Τετάρτη 6 Μαΐου. Ο πρόεδρος είναι και πάλι ο Βασιλείος Αθανασιάδης, αντιπρόεδρος ο Σκουντριάνος Νικόλαος, ταμείας ο Κατσικερός Παρασκευάς, γενική γραμματέας η Γεωργία Κάβουρα, Μπακογιαννάκης Άκης, μέλος του Δουσού, Μέλιος Φίλιππος, μέλος του Δουσού και Σίδερης Σάβας, μέλος του Δουσού επίσης. Καλή θητεία, παιδιά, αν έχετε και δουλειά να κάνετε, βεβαίως και έχετε δουλειά να κάνετε, πολλή δουλειά έχετε να κάνετε. Αυτό το οποίο μας, εμένα τουλάχιστον, από το αστυνομικό δελτίο το Σαββατοκύριακο δηλαδή, πραγματικά τι έγινε ρε παιδιά, δεν μπορείτε να σταματήσετε, μάλλον μπορείτε να σταματήσετε. Γεμίσαμε 80χρονους και 83χρονους και 89χρονους κακοποιούς. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το συμβάν με τον 89χρονο, ο οποίος βέβαια το τερμάτισε, πήρε το όπλο, πήγε στον ΕΦΚΑ, πήγε στα δικαστήρια, πυροβόλησε, έφυγε, πήγε στην Πάτρα. Δεν κατόρθωσαν να τον κάνουν καλά και να τον πιάσουν και σαν να μην φτάνει αυτό. Πάνε στον εισαγγελέα και το ρωτάει ο εισαγγελέας, κινδυνεύω από σένα, ναι, κινδυνεύεις, το απαντάει ο 89χρονος. Προφανώς. Εντάξει, ο τύπος ήταν ένας Clint Eastwood. Είχαμε όμως και στην Καλαμάτα ζευγάρι 83 ετών, βούτυξαν γυναικεία τσάντα. Τους πιάσανε, έτσι. Αλλά θέλω να πω 83 χρονών τσαντάκιδες.
αν μπορείτε να το σκεφτείτε και να το φανταστείτε, σκεφτείτε πού έχουμε φτάσει οικονομικά σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι λένε μα κόβεται το χούι. Δηλαδή, προφανώς δεν ξεκίνησαν την εγκληματική τους δράση αυτοί οι Bonnie και Clyde έτσι τώρα ξαφνικά. Προφανώς το είχαν από πριν. Αλλά όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Άλλα καλά νέα. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος είναι και βουλευτής Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας, δεν το ξεχνάμε, προκηρύχθηκαν 17 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Βεβαίως, ναι. Πολύ σημαντικό το ότι προκηρύχθηκαν. Να δούμε πόσοι θα έρθουν. Γιατί δεν έρχονται γιατροί. Γιατί ούτε πληρώνονται τόσο όσο θα έπρεπε να πληρώνονται, ούτε υπάρχουν άλλοι γιατροί για να τους ξεκουράζουν όταν πρέπει να πάρουν τα ρεπό τους. Και γενικώς ακόμα υπάρχει ένα κλίμα φυγής προς τα πέρα. Τέλος πάντων, οπωσδήποτε, όσο και να πεις, είναι μια καλή είδηση. Είναι μια καλή είδηση. Κατά τα λοιπά, εντάξει, είχαμε και γιορτή της μητέρας. Ελπίζω να ευχηθήκατε τις μανάδες σας όσοι τις έχετε. Έτσι, μην είστε τίποτε καρμύριδες και τίποτε... πώς να το πω, δεν ξέρω. Μην τους κρατάτε γκρίνιες, δεν κάνει. Γιορτή της μητέρας χθες. Είχαμε ένα-δύο περιστατικά έτσι βίας. Δεν ξέρω προς τα πού θα πάνε τα πράγματα σε σχέση με τη βία εννοώ, γιατί έχεις και τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, και αν είδατε την τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό η αλήθεια είναι, γιατί με κάψανε οι απαντήσεις του. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν για το έγκλημα το οποίο έγινε στην Κρήτη, στην Αμουδαρά, στο Ηράκλειο, όπου ο πατέρας ενός παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο, σκότωσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, τον κολλητό του δηλαδή, που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο εκείνη τη μέρα και οδηγούσε. Ηρίστον παρόδο, όπως άκουσα, οδηγούσε το αυτοκίνητο που είχαν αγοράσει οι γονείς στον 17χρονο. Δηλαδή, το γιο δηλαδή του δολοφόνου. Καταλαβαίνετε, 17χρονο παιδί και του είχαν αγοράσει αυτοκίνητο για να κόβει βόλτες. Κατά τα λοιπά, έφταιγε ο 17χρονος επίσης που οδηγούσε. Δύο παιδιά τα βάζει σε ένα αυτοκίνητο και τους λες πήγαινε και όπου θες. Αλλά ναι, μετά σου φταίει μόνο ο άλλος. Ο κ. Χοίδης λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, εκτός από όλες τις άλλες μεγαλοστομίες και ηλιθιότητες τις οποίες πετάει το στόμα του, γιατί πραγματικά μιλάμε τώρα πια για ηλιθιότητες. Αφενός όχι, η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, έφταιγε ο εισαγγελέας. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι φταίγανε και οι δύο. Γιατί να φταίει μόνο η αστυνομία, γιατί να φταίει μόνο ο εισαγγελέας, φταίει βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος είχε κάνει και άλλη απόπειρα δολοφονίας. Απόπειρα δολοφονίας. Είχε πυροβολήσει εναντίον του παιδιού. Και παρόλα αυτά δεν κρατήθηκε πίσω. Επίσης κανένας δεν ζήτησε να του γίνει μια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Κανένας δεν κατόρθωσε αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνει καλά και αυτόν και τη σύζυγό του. Κανένας. Αλλά κατά τον κύριο Χρυσοχοίδη ποιος θα έπρεπε να τον κάνει καλά. Ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, η κοινωνία. Δεν φταίει, δηλαδή φταίει ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν οι δήμαρχοι στην Ελλάδα είναι έτοιμοι να πάρουν τις ευθύνες που τους επιρρύπτει ο κ. Χρυσοχοίδης σχετικά με το τι συμβαίνει. Η κοινωνία σαφώς έχει ευθύνη. Αλλά πώς διαμορφώνεται μια κατάσταση στην κοινωνία, γιατί έχουμε και κυβερνήσεις, έχουμε και πολιτική ηγεσία, έχουμε νομοθετικό σώμα. Η κοινωνία δεν αποφασίζει μόνη της. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πάλι στην Κρήτη. 28χρονη μητέρα τριών παιδιών μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της, σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται η γυναίκα στο Παγνί, είχαν γίνει καταγγελίες για δεκογενειακή βία, δηλαδή ο άνθρωπος θα μπορούσε να την έχει σκοτώσει κανονικά μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Αλλά και γι' αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει να πάρει μια απόφαση ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Απαγορεύουμε τη βία, παράδειγμα. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Επίσης, ο δράστης ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, προφανώς. Είχαμε κι άλλο ένα χαριτωμένο περιστατικό, χαριτωμένο εντός εισαγωγικών. Ένας άντρας, λέει, σε καφετέρια στην Αθήνα τραυμάτισε μια γυναίκα με ούζι. Ούζι. Ας κάθεται ο Χρυσοχοίδης να κοιμάται όρθιος ότι απαγορεύεται η οπλοκατοχή στην Ελλάδα και να λέει τα ίδια και τα ίδια. Ναι, απαγορεύεται η οπλοκατοχή στην Ελλάδα. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχουμε μια ηγεσία η οποία κοιμάται όρθια. Έχουμε μια κοινωνία η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται.
Αντιμετωπίζουμε καταστάσεις κάθε μέρα που μας φέρνουν σε την απόπια, τα πατίνια, να έχουμε και τα πατίνια. Ωραία, εντάξει, να απαγορευτούν τα πατίνια στους ανηλίκους, βεβαίως να απαγορευτούν. Γιατί δεν φροντίζατε να το κάνετε αυτό όταν περάσατε τον νόμο για να ξεπουλήσουν και να μοσχοπουλήσουν οι εταιρείες ένα άχρηστο μέσο μεταφορικό, άχρηστο στην Ελλάδα, εντελώς. Εντελώς άχρηστο, γιατί πού θα πας τη βουλιαγμένης να κινηθείς με το πατίνι, αναρωτιέμαι. Δεν είναι μάνα μου πατέρα μου εδώ. Κανονικά στη βουλιαγμένης, ας πούμε, δεν πρέπει να πηγαίνεις ούτε καν με το ποδήλατο. Έτσι όπως είναι τα μέτρα ασφαλείας. Για ποιο λόγο να δώσεις πατίνια στους ανθρώπους στην Ελλάδα, είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν κανένας δεν σέβεται τα όρια ταχύτητας, όταν από την αρχή δεν έχεις ορίσει πού πρέπει να κινούνται αυτά τα πράγματα, όταν για τους ανηλίκους τώρα θυμήθηκες να τα απαγορεύσεις. Τώρα θυμήθηκες να τα απαγορεύσεις. Δηλαδή, ο ανήλικος τι δώσει το αυτοκίνητο, δώσει το πατίνι, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Τώρα όμως θυμήθηκες να τα απαγορεύσεις. Τα πατίνια ως ανήλικος, όταν μοσχοπούλησαν και ξεπούλησαν τα πατίνια. Κράνη, περίκνημίδες, δεν ξέρω, συγγνώμη, επιγονατίδες, εκεί άλλα αξεσουάρ, πράγματα, δεν έχει καμία σημασία. Περνάνε, βζούν. Ωραία, αυτά είναι τα πατίνια. Αυτά είναι τα πατίνια. 12χρονος έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Παραβίασε το στόπ ο 12χρονος, γιατί ξέρει ο 12χρονος τι είναι το στόπ. Του είχε εξηγήσει κανένας. Να προσέχεις παιδί μου στο δρόμο, τον σταυρώνει, ζακέτα πήρες, ωραία, γεια σας, έφυγε. Γεια σας το παιδί από το σπίτι. Έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Εντάξει. Τι, σε αυτή τη χώρα τι κάνουμε, δεν ξέρω. Πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Και μετά ασχολούμαστε βεβαίως όλο το Σαββατοκύριακο με το Χανταϊό. Ο Χανταϊός. Υπάρχει ένας Έλληνας, ο Μαύρος, ο οποίος μετά την περιπέτεια που πέρασε, νοσηλεύεται, μπαίνει σε καραντίνα βασικά, στο Αττικόν. Δεν νομίζω ότι νοσεί ο άνθρωπος. Μέσα 130 τέθηκε σε καραντίνα, θα μείνει εκεί λέει 45 μέρες, έτσι. Και θα νοσηλεύεται σε διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Αλλά δεν φαίνεται να έχει νοσήσει κάτι άλλο. Εντάξει. Να κουραστούμε και να σκεφτούμε τώρα τι συνέβη σε ένα κρουαζιερόπλοιο που κάποιος δεν πρόσεξε, δεν ήξερε, δεν έκανε τους απαραίτητους ελέγχους. Η γνώμη δική μου πια είναι, γιατί δεν είναι το μόνο έτσι περιστατικό που αφορά ξέσπασμα κάποιου ιού μέσα σε μια κρουαζιέρα. Με τον κορονοϊό και η κρουαζιέρα και οι αεροπορικές, έτσι, τα αεροπορικά ταξίδια υπέστησαν το εξής πλήγμα. Ακριβώς επειδή κατέβασαν παροχή όλες αυτές οι υπηρεσίες, απέλυσαν έναν πάρα πολύ μεγάλο όγκο ανθρώπων, οι οποίοι αναζήτησαν δουλειά αλλού και βρήκαν δουλειά αλλού. Τώρα που έχουν επανέλθει τα πράγματα στα φυσιολογικά πρώτου κορονοϊού επίπεδα, δυσκολεύονται οι εταιρείες να βρουν προσωπικό το οποίο ήταν εκπαιδευμένο, το οποίο ήταν OK, το οποίο μπορούσε να αντεπεξέλθει και το οποίο ήξερε τι να κάνει. Οπότε από εκείνη τη φάση και μετά βολευόμαστε με ό,τι έχουμε. Σκεφτόμουν ότι ενδεχομένως μπορεί ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, τεχνικός ασφαλείας για το προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο, να του είπαν έλεγξε και τις κονσέρβες, μήπως έχει γλύψει κανένα ποντίκι, και εκείνος δεν τις έλεγξε γιατί δεν ήξερε πώς να το κάνει. Γιατί η εξειδίκευση εκλείπει. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε προσωπικό, όπως δεν έχουμε και 90.000 ανθρώπους στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ας προσέχανε να τους πληρώνουν και να τους προσέχουν. Δεν φταίει κανείς. Εκτός από όλα τούτα, τι άλλο έχουμε? Έχουμε έξαρση φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία. Ναι παιδιά, φυματίωση, αν έχετε το Θεό σας. Οι εργάτες γης που έρχονται από τρίτες χώρες, ναι, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Χανταϊός δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε, πώς να το πω, να μας τρελαίνει. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας τρελάνουν και θα τα πούμε σε λιγάκι.

Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν ακούσατε για αυτό το drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Έλληνες ψαράδες και μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Αν δεν το έχετε ακούσει, πατήστε drone Λευκάδα και θα δείτε και βίντεο να το μεταφέρουν. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο drone, λοιπόν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα στις 7 Μαΐου. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Το drone αυτό δεν ανήκει προφανώς σε ιδιώτη, γιατί παραπέμπει στη στρατιωτική κατασκευή και ήταν οπλισμένο, όπως μετέφεραν όλες οι πληροφορίες. Οπλισμένο. Ήταν ένα USV ουκρανικής κατασκευής, σαν αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και για επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, τι δουλειά είχε ένα ντρόουν ουκρανικό στο Ιόνιο, και μάλιστα οπλισμένο? Μήπως παραμόνευε κανένα ρωσικό πλοίο, το οποίο πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί? Ενδεχομένως, ίσως, γιατί όχι. Το πράγμα είναι αρκετά σοβαρό. Τι απάντησε ο κύριος Δένδιας όμως? Έχει σημασία. Την ίδια στις... γινόταν το συνέδριο, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε στο περιστατικό. Ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας. Είναι υπουργός άμυνας, ο οποίος γενικά είναι και από τους πιο σοβαρούς κυβέρνησης, έτσι. Λοιπόν, και τι προσπάθησε να κάνει? Να μειώσει το βάρος του περιστατικού. Πρώτον, είπε ότι αλλιεύτηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα. Ναι, Έλληνες ψαράδες τώρα σε διεθνή χωρικά ύδατα κτλ. Κτλ. Έχουν δώσει οι άνθρωποι τα στοιχεία, ξέρουν πολύ καλά που το βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, τι μας είπε? Ότι τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας ουσιαστικά είναι διεθνή χωρικά ύδατα. Δηλαδή, η Λευκάδα προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος από το 1864, αλλά δεν βαριέσαι. Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα το είδε. Και τι άλλο έκανε? Δεν αναφέρθηκε σε ξένη χώρα, ανώνυμη ξένη χώρα, η χώρα προέλευσης του ντρόουν, δεν βαριέσαι. Και τι έγινε ρε παιδιά, τι συμβαίνει, θα μας εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει? Δηλαδή, Ουκρανοί πηγαινόρχονται στο Ιόνιο κιόλας, στο Ιόνιο, και παραμονεύουν ρωσικά πλοία με ντρόουν οπλισμένα, λέω εγώ τώρα, είχε πλάκα. Ο Κατρίνης του Πασόκ, για το πώς βρέθηκε, λέει, έχει ερωτήματα φυσικά, πώς βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα αυτό το πράγμα και αν όντως περιείχε επικίνδυνες για την ασφάλεια των πολιτών ή λες, γιατί οι πληροφορίες μιλούσαν για εκρηκτικά. Αν διαθέτει συστήματα καταγραφής και εντοπισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια. Και εξέφρασε την ελπίδα η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή με το σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου με επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα ως μια υπόθεση ιδιωτών. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα, σκεφτείτε ότι οι ψαράδες τον μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής χωρίς να γνωρίζουν ότι μεταφέρει επικίνδυνα υλικά. Σκεφτείτε δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει. Και ο κύριος Κατρίνης τι καταλήγει? Καταλήγει λέγοντας ότι ένα ντρόν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι εξέφραγο αμπέλι. Κύριε Κατρίνη μου, δεν χρειαζόταν αυτό το ντρόν βεβαίως για να συνειδητοποιήσουμε ότι η χώρα είναι εξέφραγο αμπέλι. Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι. Κατά τα λοιπά, ήταν πανηγυρικό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται. Και είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε καλά. Και ο Τραμπαρίφας εδώ απέρριψε την αντιπρόταση του Ιράν. Είναι εντελώς απαράδεκτη, είπε. Και να δούμε τι θα απογίνουμε. Να δούμε τι θα απογίνουμε. Τι να κάνουμε.

Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Φτιάξτε ένα καφέ, σε ένα λεπτό και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
14: Τζαμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζαμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: τώρα του Κότσιρα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει. Παπαδόπουλο! Τόμα, Παπαδόπουλο! Παπαδόπουλο!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, σήμερα Δευτέρα τελικά 11 Μαΐου 2026. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία μας λένε τι, ότι είμαστε και τυχεροί που εμφανίστηκε αυτό το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα και το ψάρεψαν οι ψαράδες, γιατί έτσι μαθαίνουμε και πώς λειτουργούν τα ουκρανικά ντρόουν. Ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, το αν μεταφέρει η Ουκρανία τον πόλεμο στη Μεσόγειο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και μάλιστα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Όλα πάνε καλά, όλα βαίνουν καλώς. Τι δεν βαίνει καλώς. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ, τώρα εξαρτάται πώς θα το δεις, γιατί έχω ανοιχτά μπροστά μου. Αφενός το πρώτο θέμα, το οποίο έχει άρθρο με τίτλο «Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα», το σενάριο για κάλπες την 27η Σεπτεμβρίου. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μία φράση. Είπε μία φράση μετά τις δεύτερες εκλογές. Μετά τις δεύτερες εκλογές είναι και 27η Σεπτεμβρίου, είναι και 23η Ιουλίου, ξέρω εγώ. Εντάξει, του 27, δεν ξέρω. Όλα αυτά μετά τη δεύτερη είναι. Μετά τις δεθεκλογές, όμως το σενάριο εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου είναι ίσως και το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή. Γιατί αφενός ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους είπε δεν θα περιμένουμε την προεκλογική περίοδο για να δράσουμε. Έτσι, ξεκινάμε τώρα να ανάβουμε τις μηχανές, τους είπε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και όποιος καταλάβει κατάλαβε. Και απ' την άλλη υπάρχουν όντως διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου για τις 27 Σεπτεμβρίου. Τώρα, σύμφωνα με τον Βασίλη Σκουρή εδώ, τα έχει βρει κομμάτι σκούρα ο Πρωθυπουργός. Στα δικαιολογητικά διαβάζω το άρθρο του. Η κυβέρνηση φοβάται το επόμενο διάστημα την ακρίβεια που ξαναφουντώνει. Τι ξαναφουντώνει, δεν έχει σταματήσει ποτέ και όλα είναι θέμα, πώς να το πω, είναι όλα θέμα πολιτικών χειρισμών και χειρισμών από τα πάνω. Για την ακρίβεια, όσο δεν καταπολεμάται η εσχροκέρδεια και επιτρέπεται σε συγκεκριμένα, ας πούμε, παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, πάρα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, το οποίο ανεβοκατεβάζει την τιμή του καφέ από τα 3,90, τα 4,30 ας πούμε και το πάει στα 5,10 για δύο εβδομάδες και μετά το ξαναρίχνει κάτω. Γιατί αλλάζει η τιμή του καφέ έτσι? Εγώ ξέρω ότι η τιμή του καφέ διεθνώς πέφτει. Και ξέρω ότι κανονικά θα έπρεπε να αποκλιμακωθεί αυτή η ιστορία. Όχι. Κάνουμε το roller coaster. Και άλλα μικρότερα πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας όταν επισκεπτόμαστε τις υπεραγορές και τα δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, η ακρίβεια φουντώνει και θα έχουμε και δυσκολίες βεβαίως στο οικονομικό πεδίο το επόμενο χρονικό διάστημα. Πού να κάνουμε να τελειώσουμε και με τις φορολογικές δηλώσεις και να αρχίσουμε να πληρώνουμε τους φόρους. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Εξαρτάται βέβαια, λέει ο Σκουρής, ότι τι θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Βέβαια δεν ξέρω τι πακέτο έχει να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ή τι μας παίρνει δημοσιονομικά, με δεδομένο εξυπαρχής το γεγονός ότι εντάξει, δεν ζούμε και στην καλύτερη φάση μας. Μπορεί αυτό να θέλουμε να φαίνεται προς τα έξω, αλλά δεν ισχύει αυτό. Άλλα προβλήματα είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει κόμμα, έτσι. Όχι κατά πάσα πιθανότητα, έχει το έχει. Εντάξει, ο άνθρωπος, ναι. Θα πάνε και Καραμανλική εκεί. Α, έλατε. Ο Κώστας Καραμανλής δεν θα συμμετάσχει στο συνέδριο του κόμματος, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Τι θα γίνει, τι θα δείξει αυτό και ποιος θα πάρει μαζί του. Ο Νίκος Οδένδιας θα παρουσιάσει, λέει, πλατφόρμα. Ο Γεωργιάδης θα επιμείνει στη δεξιά πλατφόρμα του. Και το στίγμα θα δώσουν ο Πιερακάκης, ο Χατζηδάκης και ο Βασίλης Κικίλιας. Όλοι αυτοί είναι δελφίνοι. Χθες, όχι εγώ, δικός μου άνθρωπος απάντησε σε δημοσκόπηση συγκεκριμένης εταιρείας, δεν θα πω ποια είναι, και μου διάβαζε τις ερωτήσεις για να προσπαθήσω και εγώ να αξιολογήσω την κατάσταση. Πρέπει να σας πω δε ότι εγώ δεν απαντώ σε δημοσκοπήσεις. Τα μέσα ενημέρωσης έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να απαντήσω σε δημοσκοπήσεις, αλλά και να μου τις στέλνανε δεν θα απαντούσα εύκολα. Ήθελα όμως να δω τις ερωτήσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα, και σας το λέω με πλήρη έτσι ευθύνη, σύμφωνα με αυτά που κατάλαβα, είναι ότι θα τεθεί κατά πάσα πιθανότητα θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, γιατί οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ στοχευμένες. Αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ποιος πιστεύετε ότι θα είναι πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας? Εκεί να γελάσεις. Μέσα είναι Γεωργιάδης, Κικίλιας, Πιερακάκης, Δένδιας, έτσι, όλα αυτά τα παιδιά, Κωστής Χατζηδάκης και δεν συμμαζεύεται.
Επίσης, κάτι άλλο το οποίο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, θα μας πρίξουν στην AI. Θα μας πρίξουν στην AI. Γιατί, βάσει της δημοσκόπησης, την οποία άκουσα, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει, ότι μπορούμε μέσα σε 72 ώρες, είναι σημαντικό μέσα σε 72 ώρες να σας έχει απαντήσει το δημόσιο για μια υπηρεσία σας μέσω τεχνητής νοημοσύνης? Ναι, όποιος συναλλάσσετε με το δημόσιο, ίσως μπορεί να καταλάβει ότι στην παρούσα φάση αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Γιατί αν έχεις να κάνεις με μια υπόθεση, και οι περισσότερες υποθέσεις και οι συναλλαγές που έχουμε με το δημόσιο δεν είναι πάμε στην εφορία και ξεμπερδεύουμε, εξαρτάται. Το πρωτοδικείο θα απαντήσει έγκαιρα. Και πώς θα απαντήσει? Μέσω email, εγγράφος, σε μένα? Θα στείλει το κείμενο εκεί? Θα στείλει τέλος πάντων την απόφαση ή οτιδήποτε, ή αυτό το οποίο χρειάζεται, το δικαιολογητικό, εν πάση περιπτώσει, θα το στείλει απευθείας στην εφορία, ή θα πρέπει εγώ να το κάνω αυτό? Επίσης, σκεφτείτε ότι όταν πας να αλλάξεις ταυτότητα, δεν ενημερώνεται αυτόματα, δεν ενημερώνονται αυτόματα όλες οι υπηρεσίες όπως θα έπρεπε. Πρέπει εσύ να μπεις να το κάνεις με το χεράκι σου. Έτσι, και δεν συζητάμε για τις τράπεζες που είναι δικός σου λογαριασμός, είναι προσωπικός σου λογαριασμός, εσύ θα ενημερώσεις για την αλλαγή των στοιχείων σου και πρέπει να γίνεται και συχνά επικαιροποίηση στοιχείων. Όχι, εδώ μιλάμε για εφορία και τα λοιπά. Νομίζεις ότι έχει ενημερωθεί όπως σου λένε, αλλά δεν ενημερώνεται. Οπότε τι συζητάμε, όταν επί χρόνια προσπαθούσαμε να κάνουμε διασύνδεση ανάμεσα στα Υπουργεία και την εφορία, ή ανάμεσα στα Υπουργεία γενικώς, και κάθε Υπουργείο αγόραζε διαφορετικό λογισμικό, επειδή είχε διαφορετικό άνθρωπο στον οποίο έπρεπε να δώσει την απευθείας ανάθεση και διαφορετική εταιρεία που έπρεπε να πληρώσει. Και έχουμε ξοδέψει άπειρα εκατομμύρια χρημάτων για να γίνει διασύνδεση και τελικά δεν έχει γίνει. Τι πιστεύετε? Δώσε AI στο λαό. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με το AI, ούτε αν αυτή η κυβέρνηση προτάξει το AI και την τεχνολογική αυτή, δεν ξέρω και εγώ τι, θα μας λυθούν ξαφνικά τα προβλήματα. Έτσι, άλλα προβλήματα. Στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα. Περισσότερες ΑΠΕ. Πόσες περισσότερες ΑΠΕ, κύριε Μητσοτάκη, όταν έχουμε ξεπεράσει το όριο παραγωγής ρεύματος και πηγαίνει το ρεύμα χαμένο? Έτσι, πόσες ΑΠΕ περισσότερες να έχουμε στη χώρα, και γιατί αφού έχουμε τόσες ΑΠΕ στη χώρα δεν έχουμε φθηνότερο ρεύμα? Επίσης, δεν έχει απαντήσει κανένας στην καταγγελία που έκανε ο κύριος Πολάκης με φωτογραφικό υλικό. Και συγγνώμη κιόλας, ναι, γραφικός ο ένας, γραφικός ο άλλος, δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Ο κύριος Πολάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε μια ερώτηση. Και η ερώτηση ήταν, γιατί φορτηγά παίρνουν από τη Μελίτη το κλειστό εργοστάσιο που το κλείσε, το εργοστάσιο του Λιγνίτη. Παίρνουν το Λιγνίτη, τον πάνε στη Βουλγαρία 10 χιλιόμετρα πιο πέρα και η Βουλγαρία μας πουλάει το ρεύμα γιατί εμείς έχουμε κλείσει το εργοστάσιο. Δεν έχει απαντήσει κανένας αυτό. Λέω εγώ τώρα. Επίσης, γενικά και αόριστα μιλάει για την προστασία των περιοχών Natura. Εκεί η νομοθεσία έχει γίνει κουρελόχαρτο. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος επίσης είναι πάρα πολύ προβληματικό, αλλά δεν. Από τη στιγμή όμως που δίνει το δικαίωμα στους επιχειρηματίες με ένα κουρελόχαρτο στην κυριολεξία να πηγαίνουν και να σκάβουν βουνά όπου θέλουν εκείνοι, έχει τελειώσει το πράγμα. Σου λέει, ας αγωνιστούν οι τοπικές κοινωνίες. Εμείς δεν θα κοιτάμε τα πράγματα συνολικά, θα τα κοιτάμε όπως θέλουμε εμείς. Λοιπόν, και μέσα από όλα αυτά προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση ότι οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν πάρει μυρωδιά και ότι νιώθουν ότι δεν θα έρθουν εκλογές γιατί έχουμε μια κρατική κυβέρνηση. Εδώ από μέσα ετοιμάζεται να πέσει ο Μητσοτάκης. Και πιο μέσα δεν γίνεται, πρέπει να σας πω. Ελάχιστα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν με τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Ποιος είναι ο κύριος Δημητριάδης? Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίο το 2019 διόρισε υπεύθυνο του γραφείου του Πρωθυπουργού, δηλαδή του γραφείου του στο Μέγαρο Μαξίμου. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη, σύμφωνα με τον ίδιο, για τα πάντα. Και τι εννοεί χωρίς να το... Μάλλον τι εννοεί και το υπονοεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε με τις υποκλοπές. Η ΕΕΠ ήταν η πρώτη απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός όταν ανέλαβε την εξουσία.

ότι ο ίδιος εμφανίστηκε να εμφανιστεί αλτρουιστής και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για να προστατευτεί η κυβέρνηση, μυστικές υπηρεσίες, παράταξη και πάνω απ' όλα η πατρίδα, δηλαδή ο Μητσοτάκης, να το πούμε έτσι. Ε, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά λέει ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξη του. Λοιπόν, και τι άλλο είπε. Είπε για τις εκλογές, θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσω πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν πάνε ενωμένοι, αν ο Μητσοτάκης δεν τον επαναφέρει στο κομματικό και ίσως και στο κυβερνητικό προσκήνιο, τι θα γίνει, δεν θα πάνε ενωμένοι? Μήπως εκεί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι? Και επίσης θα είναι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, θα δημιουργήσουν άλλοι πρόβλημα και ο Δημητριάδης θα ακολουθήσει? Τι θα πει αυτό? Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, έγινε ο κακός χαμός. Δεν το περίμενε ο θείος ότι ο ανιψιός ταξιγιόταν έτσι. Αράπικο φιστίκι σε συνέντευξή του. Και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με το Predator, προσέξτε. Παρά τη θεσμική του θέση δίπλα στον Πρωθυπουργό και την οργανική του σχέση με την ΕΕΠ, δεν είχε καμία γνώση ούτε για νόμιμες επισυνδέσεις ούτε για παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator. Η κατάθεσή του είναι χαρακτηριστική. Δήλωσε ότι αν και παραλάμβανε καθημερινά ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ και τα παρέδιδε στον Πρωθυπουργό, ουδέποτε ενημερώθηκε για παρακολουθήσεις συγκεκριμένων προσώπων, ούτε για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης. Δεν έχω, λέει, να προσθέσω τίποτα άλλο και επαναλαμβάνω ότι ουδομία εμπλοκή έχω στην λόγω υπόθεση. Αυτά είχε πει τότε στην εξέτασή του. Και επίσης ουδέποτε προμηθεύτηκε οποιοδήποτε παράνομο λογισμικό τύπου Predator. Πίσω από το δάχτυλό μας κρυβόμαστε στη χώρα, αν έχετε καταλάβει, και δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Μένει να δούμε.

Φίλες και φίλοι, πάει και αυτό το μισάωρο. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938. Για μισή ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί σας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. 11 Μαΐου 2026, μην ξεχαστείτε, ημέρα Δευτέρα. Συννεφιασμένη Δευτέρα. Δεν πειράζει, θα τη σκαπουλάρουμε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 βεβαίως. Λοιπόν, και τι να σας πω ότι έρχονται πάλι βροχές. Επειδή αυτή η εκπομπή ξεκινάει σχετικά νωρίς και ακόμα δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, ξέρετε, δεν έχουν βγει ας πούμε. Λοιπόν, θα έχουμε από την Πέμπτη και πάλι βροχούλες και υποχώρηση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, θα έχουμε σκόνη ή βροχές. Η σκόνη ή βροχές. Έτσι, μια ανοιξιάτικη ωραία μερούλα με καθαρό ουρανό κτλ. Κτλ. Και ηλιακό δεν πρόκειται να δούμε. Δεν πειράζει. Εμείς το απαυτώσαμε το κλίμα. Καλά να πάθουμε. Λοιπόν, την Τρίτη, λέει, θα έχουμε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία παντού, ιδίως εδώ στην Πελοπόννησο, στην Αργολίδα, νοτιοανατολική Πελοπόννησο, Λακωνία, Θεσσαλία και Κρήτη. Όντως, αύριο θα έχουμε πολύ ζεστή μέρα. Μετά θα αρχίσει να πέφτει, λέει, η θερμοκρασία, όχι τίποτα τρομερό βεβαίως, αλλά από τους 32 βαθμούς Κελσίου, τους 27, τους 28 κτλ. Θα πέσει στους 20 και θα ξεκινήσουν πάλι βροχούλες και καταιγιδούλες για κάποιες μέρες. Αστάθεια. Την Πέμπτη, ψυχρός αέρας από τα Βαλκάνια έρχεται, θα πέσει ο υδράργυρος, μην φανταστείτε, στους 24 με 26 βαθμούς, εντάξει, ok, αλλά θα έχουμε και πάλι βροχές, οπότε ναι, το έχουμε καταλάβει, πρέπει να βάλουμε τις ομπρέλες στην τσάντα και να τις κρατήσουμε εκεί. Δεν βαριέσαι, δεν είναι και το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Εδώ συζητάμε με τον Γιώργο τι συμβαίνει με τις εφορίες, με τις ρυθμίσεις. Θέλει η κυβέρνηση να δώσει 72 δόσεις. Ωραία, θέλει να δώσει 72 δόσεις. Με ένα επιτόκιο περίπου 6% και χωρίς κούρεμα στους ανθρώπους που χρωστάνε χρήματα στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ. Χωρίς κούρεμα χρεών, χωρίς τίποτα. Είναι δεδομένο ότι αυτή η προσπάθεια θα αναβαγίσει. Και όσοι. Βέβαια, εντωμεταξύ είσαι και υποχρεωμένος να έχεις εξοφλήσει τις υποχρεώσεις σου μέχρι και το 23, το 24. Ναι, μέχρι το 23 και να τα έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Επίσης, η ΑΔΕ προγραμματίζει 194.000 ελέγχους και έρευνες σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορολογούμενους, αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, κινητά συστήματα X-rays, drones και ειδικές ομάδες ανιχνευτών. Τώρα που έχουμε και τον drone από την Ουκρανία, μπορούμε να εξελίξουμε και τα δικά μας, υποθέτω, σύμφωνα με τον κύριο Δένδια και την κυβέρνηση. Αυτό θα είναι κάτι φοβερό, έτσι. Λοιπόν, η ΑΔΕ προχωρεί σε μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων και ένα εκτεταμένο κύμα ελέγχων, εδώ ο Θανάσης Κουκάκης, ενεργοποιώντας ένα από τα πιο φιλόδοξα επιχειρησιακά σχέδια των τελευταίων ετών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος. Πω. Στόχος της αρχής είναι η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, η αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε καύσιμα, καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα. 75 δισεκατομμύρια ευρώ ψάχνουν. Τόσα τους λείπουν. Όχι, εντάξει. Είναι το μαύρο χρήμα, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά τώρα πείτε μου από πού κοροϊδευόμαστε. Αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει μαύρο χρήμα από πουθενά, πώς μπορείς να επιβιώσεις σε αυτό το. Μάλλον, να το πω διαφορετικά. Μπορεί και να επιβιώνεις, εφόσον βέβαια εργάζεσαι, έχεις κάποια εισοδήματα τα οποία δεν είναι, είπαμε, μαύρα, είναι όλα δηλωμένα. Δεν θα πας στους Μετάλλικα. Προφανώς, που είναι ο καημός ο δικός μου, ας πούμε. Δεν θα πας διακοπές κάθε χρόνο. Έτσι. Δεν μπορείς να κλείσεις τα ξενοδοχεία τα οποία θες ή να κάνεις αποδράσεις σου ή να αγοράσεις τα πράγματα τα οποία θες να πάρεις, ήδη πολυτελείας κτλ. Όλο αυτό το χρήμα των 75 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι από δραστηριότητες μαύρες κατά μαύρες. Και επίσης στη χώρα μας. Στη χώρα μας. Δηλαδή, τα σκέφτομαι τώρα τα πράγματα συνδυαστικά. Σας είπα για εκείνη τη δημοσκόπηση νωρίτερα, η οποία ποντάρει τα πάντα στο AI, δηλαδή δώσε AI στο λαό και ο λαός θα μας ψηφίσει. Έχουμε ανθρώπους, 7 ανθρώπους, οι οποίοι λογικά δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, έτσι. Οι οποίοι συστήνουν μια εγκληματική οργάνωση με 1000 κινητά στα ονόματά τους, 1000. Έπαιρναν ένα τηλέφωνο και το πετάγανε μετά. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε. Και μέσα σε λίγες μέρες συγκεντρώνουν 3 εκατομμύρια ευρώ επειδή πείθουν παππούδες να βάλουν σε αλουμινόχαρτο τα πράγματά τους και να τα κατεβάσουν κάτω γιατί έχει διαρροή ηλεκτρικού, διαρροή ραδιενέργειας ή διαρροή οτιδήποτε. Και δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε. Αν τα βάλετε αυτά τα πράγματα κάτω, δηλαδή αν τα βάλετε κάτω αυτά τα πράγματα και συνειδητοποιήσουμε τι συζητάμε κάθε φορά που εξαρθρώνεται μία τέτοιου είδους σπήρα. Θέλω να μου πείτε πραγματικά τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, τι κάνουμε σε αυτή τη γη, τι κάνουμε σε αυτό τον πλανήτη.
Και εμείς νομίζουμε τώρα ότι θα ελέγξουμε την φόρο αποφυγή και την εισφόρο αποφυγή και δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς, με όλους αυτούς τους τρόπους. Δεν ξέρω. Είναι πιθανό, είναι απίθανο. Μακάρι, μακάρι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές πονηράδες και πιστεύω ότι όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και με άλλα σκάνδαλα, υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι τις καπουλάρουν. Και είναι σίγουρο ότι δεν είναι μόνο οι κοινοί απατεώνες οι οποίοι τις καπουλάρουν μέχρι να τους πιάσουν. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά και κάτω από τη μύτη των αρχών κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Οι περισσότεροι από αυτούς δε παίρνουν και επιδόματα. Δηλώνουν φτώχεια μαύρη καταραμένη, 5.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο και παίρνουν και όλα τα επιδόματα τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος. Και μετά σου λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ θα ωφελήσουμε και τους πλούσιους και δεν θέλουμε να ωφελήσουμε τους πλούσιους. Έτσι. Έτσι. Εντάξει. Παράλογο, άρα λογικό. Λοιπόν, έχει λέει εδώ η επιχείρηση 18 στρατηγικούς άξονες, 62 επιμέρους προτεραιότητες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια ενίσχυσης φορολογικής συμμόρφωσης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Παπάντζα. Λοιπόν, από τα 75,45 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026, τα 29,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τον ΦΠΑ, τα 24,48 από φόρους εισοδήματος και τα υπόλοιπα 21,67 από άλλες πηγές φορολογικών και τελωνιακών εισόδων. Αστερίσκος, εκείνους τελωνιακούς υπαλλήλους τους 13, πάνω εκεί που ήταν σε ένα τελωνίο και οι 13 υπάλληλοι ήταν αγορασμένοι και ήταν... Τι απέγινε εκεί, τι απέγινε εκεί. Λοιπόν, 194.000 έλεγχοι θα γίνουν και έρευνες μέσα στο 2026... αξιοποιώντας, λέει, ψηφιακά εργαλεία, τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, κινητά συστήματα X-rays, drones, ειδικές ομάδες με σκύλους και ανιχνευτές. Πού! I am shocked. Δεν ξέρω τι να πω. Θα μου πείτε, ρε Εύα, και τι να μην κάνουμε ελέγχους, να κάνουμε ελέγχους, σαφώς να κάνουμε ελέγχους. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκείνοι οι οποίοι κοστίζουν περισσότερο στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή εκείνοι οι 10.000 άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε 89 δισεκατομμύρια ευρώ. 10.000 άνθρωποι στη χώρα χρωστάνε 89 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι ανίσπρακτα και θα παραμείνουν ανίσπρακτα και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν πάμε να κυνηγήσουμε εκείνους 10.000 που ξέρουμε και ποιοι είναι, ρε παιδιά, γιατί ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν μπορεί από τη στιγμή που έχουμε έναν αριθμό, ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν πάτε να κυνηγήσετε εκείνους και να πάρετε 89. Μου κυνηγάτε 75 δισεκατομμύρια ευρώ, 89 σου λέει από εκεί. Γιατί δεν πάτε να κυνηγήσετε εκείνους για αρχή με τα ντρόουν και τους σκύλους και το ένα και το άλλο, με εκείνα τα αφημί τα οποία μπορεί να έχουν αλλάξει 20 έδρες και 20 πρόσωπα μέσα σε 10 χρόνια και χρωστάνε τόσα λεφτά. Γιατί δεν πάτε κατά εκεί? Όχι, όχι, δεν πάμε κατά εκεί. Εμείς θα κάτσουμε εδώ γιατί τώρα θα, ναι, θέλουμε να βαυκαλιστούμε. Αφού δεν θέλετε να το μαζέψετε το μαύρο χρήμα, το πραγματικό μαύρο χρήμα, τι μαζαλίζετε? Δεν θα το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου.

Φίλες και φίλοι, λίγο πρωτού σας αφήσουμε έτσι στην ησυχία σας, γιατί εντάξει, αρκετά ζουζουνίσαμε. Λοιπόν, τι να δούμε, το εξής. Λέμε για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και τα δε συμμαζεύεται. Έτσι ακριβώς. Και με τα δύο. Λοιπόν, το σπίτι μου δύο. Το σπίτι μου δύο και με τα δύο. 125.000 αιτήσεις κατατέθηκαν και χρηματοδοτήθηκε λιγότερο από το 10%. Δηλαδή, με το σπίτι μου 2, που ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε ως μεγάλη στεγαστική λύση για τη νέα γενιά, έτσι, οι δικαιούχοι και οι παράγοντες της αγοράς τι διαπιστώνουν? Διαπιστώνουν ότι τελικά εξελίχθηκε σε μηχανισμό εκτόξευσης των τιμών των ακινήτων και έμεση στήριξη τραπεζών και σέρβισες. Προφανώς. Οι τράπεζες και οι σέρβισες. Για ποιους? Σε χρηματοδοτεί, υποτίθεται, το κράτος, χρηματοδοτεί τα δάνειά σου ή τέλος πάντων σου δίνει ένα καλύτερο δάνειο για να μπορέσει να αγοράσει ένα σπίτι. Αλλά. Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι, λέει, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν κυκαιώνα γραφειοκρατίας και βεβαιότητας. Πολίτες που έλαβαν προέγκριση εντόπισαν κατοικίες, προχώρησαν σε έξοδα για προκαταβολές, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολιογράφους. Οι διαδικασίες τελικά καθυστερούν, όπως βλέπουν, και τα ακίνητα απορρίπτονται την τελευταία στιγμή από τις τράπεζες λόγω τεχνικών και νομικών εκκρεμωτήτων. Συνεπώς, άμα δεν μπορείς να κάνεις ούτε αυτό, κάτσε σπίτι σου. Υπάρχει χάσμα λιγότερο από το 10% των αιτήσεων χρηματοδοτήθηκε και ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, οι ιδιοκτήτες, οι μεσίτες, τα επενδυτικά funds βεβαίως προσαρμόστηκαν στην νέα πραγματικότητα της κρατικά χρηματοδοτούμενης ζήτησης. Είναι αυτό που έλεγε και το Πασόκ από την πρώτη στιγμή. Αν κρατικά χρηματοδοτήσεις τη ζήτηση, χαιρετίσματα στους μουγέους. Δεν πάει έτσι. Γι' αυτό λέμε καλύτερη μισθή, λιγότερη φορολόγηση, αυτό το ΦΠΑ. Μπας και μπορέσει ο καθένας να αποκτήσει το σπιτάκι του με τους όρους του και όχι μαζικά όπως συμφέρει το κράτος. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το πρωί. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938. Έχουμε απ' όλα. Έχουμε σύνδεση με το Real FM. Έχουμε Ηλιόπουλο ή εσείς απ' έξω. Έχουμε την αθλητική μας εκπομπή με τον Χρήστο Καρνέζη και τη Μένια Λίλη. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. 17 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών προκηρύχθηκαν για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο σύμφωνα με ενημέρωση του Αρκάδα Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Open Day για νέους μαθητές και μαθήτριες διοργανώνει σήμερα ως τις 3 το μεσημέρι το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης με σκοπό τα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού να γνωρίσουν από κοντά το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Το ΚΔΑΠ Κυψέλη και συγκεκριμένα το τμήμα ρομποτικής συμμετείχε στο 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής που έγινε στην Καλαμάτα το Σάββατο 9 Μαΐου. Επανεξελέγει πρόεδρος του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας ο Βασίλης Αθανασιάδης μετά τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δείτε περισσότερα στο arkadia938.gr. Συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Καλαμάτα από αστυνομικούς 83χρονος και 83χρονη γιατί, όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα αφαίρεσαν τσάντα ή μεταπής. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, παρουσιάζεται σήμερα σε ειδική εκδήλωση.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΛ Νόβι Μπετστιλάρισα με 1-1 για την 7η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Σε εξέλιξη είναι η διάθεση των εισιτηρίων του Αστέρα Άκτορ για τον εμβόλυμο εντός μάτς της Τρίτης κόντρα στον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Ο Αστέρας παρά τη βαριά ήττα του από την ΑΕΚ εξασφάλισε την τρίτη θέση στην πρώτη εθνική γυναικών καθώς και ο Όφι έχασε από τον Παναθηναϊκό για την 25η αγωνιστική της πρώτης εθνικής.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη. Ο υδράγυρος θα κινηθεί μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31. 1 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
2: Δεν πεινά.
3: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρα.
2: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Έφτασε!
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Είναι πλέον έντονη. Έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα που φαίνεται να είναι σε διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δείχνει να κινείται στο 14-15%, αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα γύρω από το 10%. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ενώ από μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την πρόθεση των πολιτών απέναντι στα νέα σχήματα που έρχονται, φαίνεται ότι σε διψήφια ποσοστά είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να κινηθούν τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο τέλος Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη του φθινοπόρου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όποια και αν είναι η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία των εκλογών, ότι το φθινόπωρο θα είναι full προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν γρήγορα, δηλαδή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες, για παράδειγμα, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλούσε για ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι σας το έχω πει εδώ και αρκετές ημέρες από τη συχνότητα του Real FM ότι παίζει και η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία Πρωθυπουργού, και σε 20 μέρες κάλπες. Ενώ χωρίς αμφιβολία παίζει δυνατά και ο Οκτώβριος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για Μάρτιο ή Απρίλιο. Πάντως ήδη από την ευρικότητα που βλέπει κανείς στην πολιτική σκηνή αντιλαμβάνεται ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο.

Τώρα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να οδηγούνται σε λύση, όχι ακόμη τουλάχιστον. Είχαμε και χθες επιδείνωση στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ισοδυναμούν με παράδοση της Τεχεράνης. Και ήδη, εδώ και μερικές ώρες, τσιμπάει προς τα πάνω πάλι η τιμή του πετρελαίου.

Και χωρίς αμφιβολία επιτείνεται έτσι το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη διεθνή και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ στη χώρα μας είδαμε και τον προηγούμενο μήνα έναν υπερτροφικό πληθωρισμό και οι αυξήσεις σε βασικά είδη ανάγκης γίνονται ήδη απειλητικές για το οικογενειακό εισόδημα. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε μια σειρά από βασικά είδη, από είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις ξαναλέω που

την οικονομική ισορροπία των νοικοκυριών. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς η οικονομία και οι εξελίξεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν θα είναι εξελίξεις που μπορούν να διαχειριστούν τα νοικοκυριά.

Καλημέρα Γιώργο, μπήκε ο ύμνος της ΑΕΚ, νομίζω τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ θα περιοριστώ να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε. Νομίζω το κέρδισε δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γήπεδο και το απέδειξε μέσα από μια σειρά δύσκολων μαχών και τώρα στους αγώνες ανάμεσα στους τέσσερις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο μου. Και σε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους οπαδούς της ομάδας. Σε ό,τι με αφορά, ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες μου, δεν το έχω κρύψει ποτέ και δεν αλλάζει αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Το σύνθημα άλλωστε το γνωρίζετε. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που μου γράφει για τα δύο νέα πολιτικά κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και δύσκολα μου γράφει ξεδιπλώνεται σοβαρή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση σε τόσο λίγο χρόνο. Καλημέρα και στον Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 20 βαθμούς και συννεφιά. Γίνεται, γίνεται ειρήνη να στηθούν σε 20 μέρες κάλπες.

εκπρόσωπος τύπου και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.

Η Τουρκία ετοιμάζει κίνηση η οποία θα μας φέρει πάλι σε πολύ μεγάλη τριβή. Το διαβάσαμε όλοι μας στον τουρκικό τύπο, σε εφημερίδες οι οποίες παίρνουν χωρίς αμφιβολία γραμμή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ετοιμάζουν νόμο για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Ετοιμάζουν νόμο για να αμφισβητήσουν δηλαδή τα δικαιώματα των νησιών μας και για να νομοθετήσουν ουσιαστικά το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει τριβές στις δύο χώρες. Όχι πως σημαίνει τίποτε. Δεν μπορεί κανείς με δικό του νόμο, με δική του νομοθεσία να καταργήσει το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στο μυαλό του Ερντογάν υπάρχουν.

Στάση, η Μιλιέτ είναι η εφημερίδα, η οποία είναι η πιο ένθερμη φιλοκυβερνητική εφημερίδα στην Τουρκία. Υποστηρίζει τον Ερντογάν δυνατά και τα περί θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας με άρθρο του.

Πρόκειται για μια κίνηση που χωρίς καμιά αμφιβολία θα θέσει σε δοκιμασία για άλλη μια φορά τις σχέσεις των δύο χωρών.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει ότι το ΑΚΑ έχει την τιμητική του αυτό το καιρό. Την είχε και την προηγούμενη εβδομάδα, με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Βούλιαξε το Ολυμπιακό Στάδιο και βούλιαξε και το κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση όταν τελείωσε η συναυλία ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό. Και θα ξαναζήσει μεγάλες στιγμές το ΑΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα με Final Four, και έρχονται και Iron Maiden. Για να δούμε τώρα εκεί, έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εισιτήρια θα πουλήσουν σε σχέση με τους Metallica. Τι προβλέπεις Γιάννη Βασιλόπουλε? Metallica, Πάντως το Ζορμπά θα μου επιτρέψετε να τον προτιμώ με μπουζούκι και στην κλασική εκτέλεση. Μη σου πω ότι και τις τρύπες τις προτιμώ στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που κάνει σχόλια για τον Ολυμπιακό και για το αν πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι και τι πρέπει να γίνει. Βασίλη μου, ας μην κάνουμε τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί και καλό είναι ο κάθε ένας από μας να μην μετατρέπεται σε προπονητή χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση. Επίσης θέλω να σου θυμίσω

πως πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα ουράνια και ο Μεντιλίμπαρ ήταν άγιος, διότι μας είχε φέρει το ευρωπαϊκό. Επομένως, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στα σχόλιά μας.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει η Τουρκία δοκιμάζει τις υπομονές και τις αντοχές μας και όλα τα περνάει μέσω της αλληλείας. Το Αιγαίο πονάει την Τουρκία, γράφει η Κατερίνα. Πράγματι, το τελευταίο καιρό μέσω της αλληλείας επιδιώκεται σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. As long as we've been together, it should be so easy to do. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
7: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
6: Γιατί?
7: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Και βέβαια έρχεται και αναβύσει, ε, στο ΟΑΚΑ. Το φθινόπωρο δεν είναι αυτό, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Για λέγε, Μετάλλικα ή αναβύσει. Βύση, βύση, όλη βύση στο στούντιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα κόψει πιο πολλά εισιτήρια από τους Μετάλλικα. Άσε που ακούω έντονα ότι μπορεί να πάει, λέει, και για δεύτερη συναυλία. Κοντεύει να εξαντληθεί η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.

τα ραδιοφωνάκια φίλες και φίλοι κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Την αγάπη μου. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στην συνέχεια της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δυνατό πολιτικό debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η προσφώνηση υπουργός παραμένει. Αν είσαι μια φορά υπουργός, είσαι για πάντα.
0: Ναι, ναι. Είναι και με τους στρατηγούς το ίδιο. Πάντως ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν πια πλησίαζε τα 90 και τον φώναζε κανείς υπουργό, έλεγε «Πού τον είδατε, να τον δω κι εγώ».
1: Κάπως έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ.
0: Τώρα, ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία γκρίνια και η λέξη είναι μάλλον προσεκτικά επιλεγμένη, χειρότερα είναι τα πράγματα από γκρίνια, ότι όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον τρόπο που κινούνται είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
1: Πράγματι όλα αυτά είναι έτσι όπως τα αναφέρετε. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν, καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται αφενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με τη συσσόρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην συγκάλυψη των τεμπών, στην ιστορία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε εν παρόδο να πω ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ρουσφέτια, είναι μια υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος με πολιτική εντολή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και σε ευρωεκλογές με το 28% της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ όμως υπάρχει ο κίνδυνος, ο σοβαρός κίνδυνος, να έχει κανείς από τη μία πλευρά μια Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρω τι ποσοστά θα κάνει, αν θα είναι στο 26 ή στο 27 ή στο 30 ή στο 31.
1: Και απέναντι
0: να έχει 4-5 κόμματα περί το 10%, να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, και θα σας πω με ποια έννοια. Εξαιτίας του κατακερματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση και μάλιστα η αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε μια εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων, και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσει στη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πόλος συσπήρωσης της δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρογμές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στο χώρο της δεξιά του κέντρου απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη. Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου δεν εμφανίζεται δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ότι πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα δεν αντέχει και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: πώς μπορεί να γίνει, κύριε Τζανακόπουλε, και ρωτώ πώς μπορεί να γίνει, γιατί ορισμένοι λένε ότι, για παράδειγμα, οι πολίτες θα επιλέξουν στην πρώτη κάλπη, τώρα όταν στηθεί η κάλπη των εθνικών εκλογών, ποιος είναι ο δεύτερος, και στη συνέχεια αυτός στη δεύτερη κάλπη θα καταφέρει, ουσιαστικά αυτό εννοούν, να τους μαζέψει όλους, δηλαδή να διαλύσει τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι η διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12, 13 ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σενάριου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό που πρέπει να δούμε είναι το αν θα υπάρξει ένας... Καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό δεν
0: είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο.
1: Βέβαιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική. Ότι δηλαδή θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και με μία ψήφο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος εισπύρωσης όλων των υπολείπων.
0: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων.
1: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Αν το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν πόλο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι σε αυτό το σενάριο που θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει διάθεση και επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση.
0: Μια προσωπικότητα όπως αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά?
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει, αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του πόλου αυτής της πανστρατιάς πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλησης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσης όρης. Τώρα αυτό απομένει να φανεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητας, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα,
0: ιδεολογική καθαρότητα,
1: της ιδεολογικής καθαρότητας, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπήρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Ο κύριος,
1: καλαμένει να φανεί.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στη Real News, σε συνέντευξή του, είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι...
1: Αυτό αφορά ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, όχι, αναρωτιέμαι αν το θέμα για την κέντρο αριστερά και την συσπήρωσή της είναι να γίνουν 2-3 τηλεφωνήματα μεταξύ προσώπων.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη μου, την υπόθεση της ευρύτερης αριστεράς και της πανστατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας με όρους συνεννοήσεων ή...
0: προσωπικών συνεννοήσεων.
1: Κορυφής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μια συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι στην περίπτωση που οι πόρτες του νέου πολιτικού εγχειρήματος Τσίπρα δεν ανοίξουν διάπλατα για όλους όσοι ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος, μπορεί να προκύψει ένα νέο σχήμα που θα είναι προϊόν ενοποίησης, νέας ενοποίησης του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
1: Τώρα μου ζητάτε να σεναριοδοτήσω.
0: Έχω πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Καταρχάς αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει και τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευθεί. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκληση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδοθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη αριστερά.
0: Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλο, ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργο Καρισκάκη. Η Ένωση τέθηκε πρωταθλήτρια στην Super League για την περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoff και μαθηματικά λοιπόν η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό που είχε προηγηθεί στο 62ο λεπτό με τον Τετέι, με την ΑΕΚ να σοφαρίζει σε 1-1 στο 72 με τον Τζίνι. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έδειξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ροτινέη προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό στο 61, 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάλι ευκαιρίες, πατάλησε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, κοινικός ο ΠΑΟΚ πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη. Την Τετάρτη, πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την προσεχή Κυριακή, τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέσσερις φίλαθλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου. Όμως η απονομή του κυπέλλου θα γίνει την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρσελόνα και σε 2-0. Το κλασικό τη Ρεάλ Μαδρίτης, τρεις αγωνιστικές στο φινάλε και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια στο μπάσκετ που έκανε η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε στο τελικό του Final Four του Basketball Champions.
1: Είναι πολύ κρίμα, άξιζε να το πάρει.
2: Άξιζε, γιατί ήταν μπροστά μέχρι και 20 πόντους στην τρίτη περίοδο.
1: Ακριβώς.
2: Κόλλησε την τέταρτη περίοδο, έβγαλε κάτι λαγούς, κάτι παίκτες που δεν είχαν μέχρι εκείνη ώρα βάλει ούτε ένα πόντο. Ο προπονητής της Ρήτας, κάναν τη ζημιά, πήγανε στην παράταση και στην παράταση η Ένωση λύγησε με τη Ρήτας να παίρνει για πρώτη φορά την ιστορία της η λιθουανική ομάδα τον τίτλο και η ΑΕΚ να μένει φιναλίστ στη δεύτερη θέση.
1: Τώρα αυτή είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Final Four των Αθηνών στο μπάσκετ, διότι την Τετάρτη είναι ο αγώνας.
2: Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Βαλένθια 2-2.
1: Τελικός.
2: Δεν υπάρχει πίσω δρόμος να έχει άλλη ευκαιρία. Τη σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγε με 2-0 πέρασε από τη Βαλένθια, ήρθε εδώ στην Αθηνά, στο ΑΚΑ και εκεί σπατάλησε πρώτα-πρώτα στο τρίτο παιχνίδι που έχασε και μετά στο τέταρτο που ήταν καθοριστικό. Φυσικά φωνάζει για κάποια θέματα για τη διαιτησία, αλλά το συνολικό ρεζουμέ είναι ότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε να κάνει να καθαρίσει τη σειρά και να μην επιλέξει αυτή την ψυχοφθόρα περιπέτεια την Τετάρτη το βράδυ που είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
1: Να ευχαριστήσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, να ευχαριστήσουμε την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, όπως συζητήθηκαν και χθες και συζητιούνται ακόμα τα χθεσινά μας θέματα. Και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ένα δεύτερο βιβλίο από τη συλλογή με τα αστυνομικά best sellers της βιβλιοθήκης της Real για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. 17 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών προκηρύχθηκαν για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο σύμφωνα με ενημέρωση του Αρκάδα Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Open Day για νέους μαθητές και μαθήτριες διοργανώνει σήμερα ως τις 3 το μεσημέρι το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης με σκοπό τα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού να γνωρίσουν από κοντά το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Το ΚΔΑΠ Κυψέλη και συγκεκριμένα το τμήμα ρομποτικής συμμετείχε στο 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής που έγινε στην Καλαμάτα το Σάββατο 9 Μαΐου. Επανεξελέγει πρόεδρος του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας ο Βασίλης Αθανασιάδης μετά τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δείτε περισσότερα στο arcadia938.gr. Συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Καλαμάτα από αστυνομικούς 83χρονος και 83χρονη γιατί, όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα αφαίρεσαν τσάντα ή μεταπής. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, παρουσιάζεται σήμερα σε ειδική εκδήλωση.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΛ Νόβι Μπετς στη Λάρισα με 1-1 για την 7η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Σε εξέλιξη είναι η διάθεση των εισιτηρίων του Αστέρα Άκτορ για τον εμβόλυμο εντός μάτς της Τρίτης κόντρα στον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Ο Αστέρας, παρά τη βαριά ήττα του από την ΑΕΚ, εξασφάλισε την τρίτη θέση στην πρώτη εθνική γυναικών, καθώς και ο Όφι έχασε από τον Παναθηναϊκό για την 25η αγωνιστική της πρώτης εθνικής.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη. Ο υδράγυρος θα κινηθεί μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα.
8: Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: μέρες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη. Καλημέρα. Αντώνη. 1-2, 1-2, 1-2. 1-2.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, όχι,
0: πριν ήσουν δυο τρομάρες.
1: Ήμουν πατημένο στον κουμπί, όχι πατημένο στα νεύρα.
0: Τι γίνεται.
1: Να έχουν να τους περάσει.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω, τι
0: θες. Ακούω εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: Σε 20 μέρες λέει.
1: Να πω.
0: Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
0: Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ποσοστό... Μάρτιο-Απρίλιο. Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της τετραετίας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω κι εγώ Φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα. Αλλά να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα, που είναι ακριβές ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Άρα να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές. Αλλά όχι, αυτό είναι υπερδεμένο.
0: Δεν
1: λάθος,
0: έχει 20 μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
1: Μπορεί συνταγματικά, και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος, γιατί άμα προκηρύξει.
0: 20 μέρες θέλει.
1: Δεν
0: αυτό
1: μπορείς
0: είναι
1: να
0: το κατώτατο.
1: Και μετά να πας στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιο. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θέλει 20 μέρες.
1: Οριακά. Ναι,
0: οριακά.
1: Να
0: είναι πολύ
1: ωραίο. Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα, μια εβδομάδα πάνω πριν, θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει. Εγώ
0: όχι.
1: Θα σου πω, δεν το έχει αποφασίσει. Με πρόλαβες.
0: Ναι.
1: Από τι θα εξαρτηθεί.
0: Θα τα ζυγίσει όλα.
1: Θα πάμε στον Αύγουστο. Θα
0: δούμε τι λέξη ζυγίζει. Τη λέμε οι δυο μας. Τη λέξη ζυγίζει. Την είπες πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Real σε κεντρικό της θέμα.
1: Πρωτοσέλιδο.
0: Πρωτοσέλιδο. Το ζυγίζει. Θα τα ζυγίσει.
1: Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα στο πρωτοσέλιδο της Real.
0: Εκεί είμαστε.
1: Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ομιγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία. Γιατί λέω διεθνή συγκυρία, αν τα πράγματα είναι όπως τώρα ή είναι χειρότερα. Ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο ακουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι έχουν δίνει διάσπαρτη και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκης ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι προώρες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
0: Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
1: Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσω ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να, οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. Μήπως το κάνω τον Οκτώβριο. Εκεί βρίσκομαι. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το βασίσει οριστικά μες στο καρακέ, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και τα, και τα
0: εξωτερικά. Ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις. Θα δει πώς εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πώς εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές,
1: ναι,
0: όλα αυτά,
1: προφανώς,
0: όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση στο εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ, που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος? Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα. Με πρώτο μέλημά τους, πρώτη του σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
0: Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά...
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και το...
0: Πέρασε το 5% ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα.
1: Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
2: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
1: Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς τους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
0: Τώρα, μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας

0: βλέπουμε σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει, αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί όμως αυτή τη στιγμή. Το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
1: Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς, αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβε τον λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε, δεν γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο.
0: Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
1: Μακάρι.
0: Επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
1: Ακόμα ποιες εννοείται στενές?
0: Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχε την πραγματική.
1: Εσείς κύριε Παπά δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το Πασόκ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
0: Όχι και απομονωμένη, εμείς κύριε Παπά, έλεος δηλαδή.
2: Εγώ δεν διέκοψα, κύριε Μαρκόπουλα, αφήστε με να
1: ολοκληρώσω.
2: Τα έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, τα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκαν στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της Ιταλικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά, να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΙΠ, την ΕΙΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, όταν κατέθεσε στον εισαγγελέα είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα...
3: Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους? Αυτό λέει και τώρα, ότι παρετήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο λέει.
2: Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι...
3: όχι όσοι τη διάβασαν, θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παραίτησή του.
2: Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως

0: ανώτερό του,
1: την πατρίδα, την πατρίδα και την λέει,
0: λέει.
1: Δεν λέει τον πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον πρωθυπουργό τον λέτε εσείς.
0: Όχι, το λέει και πώς το ακούω. Λέει ότι το
1: όχι,
0: έκανε
1: το
0: και
1: τι λέει είναι... μπορούμε να το διαβάσουμε από τη συνέντευξή του. Να μην το πείτε εσείς. Γιατί εσείς βάζετε λέξεις που δεν είπε.
0: Δεν είπε ότι έσωσε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη με το να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
1: Βεβαίως, αυτό το είπε. Τον πρωθυπουργό δεν το είπε. Το λέτε εσείς.
0: Ωραία. Άρα έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και πολλοί νομίζω σαν εμένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη για να ανέλαβε αυτός μια ευθύνη την οποία λέει ότι δεν είχα εγώ αλλά έσωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη. Για ποιος ήταν ο άμεσος?
1: Ναι, πάντως δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα, το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα.
0: Εντάξει,
1: συμφωνώ μαζί σας. Έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
0: Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το Πασόκ κάνει αυτή την ερμηνεία και να θυμίσω.
1: Έχετε δικαίωμα.
0: Ναι, για να
1: ερμηνεύετε όπως θέλετε.
0: Γιατί να δείξουμε και την αλαζονία τη γενικότερη της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
1: Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία,
0: ναι,
1: για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων,
0: ωραία, ωραία,
1: γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον. Real FM. Ώρα να κλείσει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, σας διέκοψα. Κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
1: Έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές του, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
0: Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
2: Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν ως συσχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
1: Ο τον όμηρο υπάρχει
2: μια ύβρις, φόρητη, κύριε Μαρκόπουλε. Μια απόρριτη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσπαθήσαμε, το πασό κάφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε, με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε, το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε είναι το ΠΑΣΟΚ, του Κουτσόγιωργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
0: Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα. Είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια.
2: Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, να δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
2: Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
1: Κύριε, κάτι που επιτρέπεται μια απάντηση.
2: Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχει θέσεις, ηθικολογεί. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους, με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά, με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν ηθικολογείς, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της σκευωρίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπασκηνίδη.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
3: Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
1: Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι, πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
2: Κυρία Καϊλή, πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Το κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φτηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια ψευδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
0: Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
0: Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και για να χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας, δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον ατρώει.
2: Δείτε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
1: Ούτε τον ατρώει.
2: Αυτό είναι αλαζονία που κάνει.
1: Αφήστε να το πω. Ούτε τον ατρώει.
2: Την αλαζονία του
1: 12%. Ούτε τον ατρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
2: Αχ, μίζερο. Κύριε Παπά, είστε για καλύτερα.
1: Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείται γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και τα λοιπά και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής προστασίας.
2: Πάλι υποκλοπές. Έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
1: Εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές. Σε σχέση με την Τουρκία, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
3: Τώρα μια ερώτηση για τον καθέναν, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόωρες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιο θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς, κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
2: Κύριε Δελάντολο, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνο προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπά.
1: Στο ΠΑΣΟΚ η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα το επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμπλέξουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό, όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό, να είναι πρώτο ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
0: Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
1: Εγώ, με την επαφή μου με την κοινωνία, θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφιπαιδευτικής.
0: Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη φωνή λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα, εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Εργασίες για εγκατάσταση φυσικού αερίου προκάλεσαν βλάβη στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της ΔΕΙΑΤ με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της πόλης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Συνελήφθη χθες στην Τρίπολη μετά από αστυνομικό έλεγχο 45χρονος, γιατί σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 φυσίγκια. Νεκρός μέσα στην οικία του εντοπίστηκε 69χρονος από συγγενικό του πρόσωπο σε χωριό της Κορίνθου σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη ως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στη Σύραγγα Νέο Χωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ξεκινάει εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Παράγουμε στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει νέο πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους με βασικό στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία απόδοσης προς αυξήσεων στις συντάξεις όσων παραμένουν στην αγορά εργασίας και μετά τη συνταξιοδότησή τους.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Αύριο στις 7 ο Αστέρας Άκτορ δίνει το μάτς της δεκαετίας καθώς υποδέχεται τον Πανσεραϊκό με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα κλειδώσει την παραμονή του στην κατηγορία. Από σήμερα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων του Αστέρα Άκτορ για τη σημαντική αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κόσμος και ομάδα, μία γροθιά για τη νίκη. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα, παρά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, εξασφάλισε τρίτη θέση καθώς και ο Όφη έχασε από τον Παναθηναϊκό.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
9: Ξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, Κάρ Κοστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
17: Ο Θόδωρος.
18: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
19: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
20: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
18: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
21: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, αγαπητοί ακροατές, κατατέθηκαν τα πόθεν αίσχυση των Ελλήνων πολιτικών για την οικονομική χρήση 2004 και όχι 2025, όπως βλέπουμε κάπως. 2024, όχι 2025. Γι' αυτό και υπάρχει και το πόθεν αίσχυση του κυρίου Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, φυσικά, ο οποίος ήταν ενεργεία βουλευτής τότε. Από εκεί και πέρα, και των δημάρχων, υπάρχει όλων των αυτοδιοικητικών παραγόντων που έχουν θέσεις ισχύως, μπορούμε να πούμε, ή αν θέλετε θέσεις που αμείβονται καλύτερα ή αποζημιώνονται.

Τώρα από εκεί και πέρα, το Σαββατοκύριακο απέδειξε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε συχνά, ότι διάφορα πράγματα γίνονται για να γίνονται ή γιατί πρέπει να γίνουν και δεν υπάρχει κανένας κριτικός, παύλα ποιοτικός έλεγχος απέναντί τους. Απλώς γίνονται και όσοι συμμετέχουν τα αποθεώνουν, όσοι δεν συμμετέχουν να διαφορούν ή τα κράζουν κιόλας. Από εκεί και πέρα αυτό είναι για να γίνει έτσι να περνάει η ώρα. Δεν υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον ούτε ουσιαστικό σε αυτές τις διαδικασίες, θα λέγαμε. Ο καθένας περνάει όπως θέλει την ώρα του. Απλώς μην το... Θα λέγαμε ότι κάποιοι κάνουν ένα λάθος και δίνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία σε πράγματα τα οποία έχουν γίνει απλές διεκπεραιώσεις και τίποτε παραπάνω. Φυσικά μιλάμε για διεκπεραιώσεις κάποιες φορές, οι οποίες είναι, οι διεκπεραιώσεις, πάρα πολύ ακριβές, πάρα πολύ μεγάλου κόστους.

Συνεχίζουμε από σήμερα με δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου στις 4 και στις 6. Οικονομικό απολογισμού πεπραγμένα, αν θέλετε, για το 2024 βασικά. Αρχίζουν οι απολογισμοί για τη θητεία του και της Περιφερειακής Αρχής υπό τον κύριο Δημήτρη Πτωχό. Έστω και αργά, στα 2 χρόνια, 2,5 σχεδόν, ξεκινάνε οι απολογισμοί. Φυσικά δεν πρόκειται να προκύψει κάτι, απλώς θα γίνει μια συζήτηση και μια επίθεση απέναντι στην Περιφερειακή Αρχή. Πιθανώς να έχουμε και μια αναφορά στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο μετά και την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου της Νέας Δημοκρατίας, συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, ή αν θέλετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στην Αθήνα φυσικά, κύριο Μητσοτάκης, ο οποίος έβαλε και μετάλλικα το κομμάτι Enter Sandman. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία με τους μετάλλικα? Έχει μία σχέση. Περιέργως, έχει μία σχέση.

Απλώς και η Νέα Δημοκρατία και η Metallica, άλλο τι κάνανε η Metallica κάποτε, είναι brand names, έτσι, είναι brand names και τα δύο, και ουσιαστικά για κάποιους, όχι για όλους, για κάποιους είναι και στο απειρόβλητο και οι δύο. Το σωστό βέβαια και το ανθρώπινο είναι ότι κανένας και τίποτα δεν είναι στο απειρόβλητο. Απολύτως κανένας όμως.

Φυσικά υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα από κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, για τους δύο ημιτελικούς της Eurovision και τον τελικό του Σαββάτου. Εδώ που τα λέμε, στην Ελλάδα θεωρούμε είναι μία από τις μέγιστες, πιο μεγάλες μάλλον, εκδηλώσεις εξωτερικής πολιτικής ο διαγωνισμός του Eurovision, γιατί τότε ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες με ποιες άλλες χώρες υπάρχουν και τι σχέσεις έχουμε μαζί τους. Κρίνοντας βέβαια την ψηφοφορία από το τι μας δίνουν οι χώρες αυτές στην Eurovision. Έτσι αντιλαμβάνονται πολλοί Έλληνες στην εξωτερική πολιτική. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και έχετε αυτή την εξωτερική που έχετε, αγαπητοί

Οπότε ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις εφημερίδες να δούμε τι προτάσετε. Τουρκική εισβολή διανόμου, λέει η Δημοκρατία, αναφερόμενη σε νομοσχέδιο που, όπως αποκάλυψαν τουρκικές εφημερίδες, θα ψηφιστεί από την τουρκική βουλή. Βέβαια, οι γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Τι προβλέπετε για την Ανατολική Μεσόγειο? Αυτά από την εφημερίδα Μιλιέτ και το διευθυντή της, τον κύριο Σεντίρ, ο οποίος εδώ λέει στη Δημοκρατία ότι είναι φερέφωνο του Ερντογάν και αποκάλυψε τα σχέδια για τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι, τα 6 μίλια που λέμε και τα 12 ναυτικά. Ήγηκεν η ώρα, ήγηκεν η ώρα του νέου μεγάλου όχι, λέει η Δημοκρατία. Ναι, καλά, εντάξει παιδιά, μην μπερδεύετε τους αιώνες. Οι Έλληνες πολίτες κατά συντριπτική πλειοψηφία δεν ξέρουν καν τι σημαίνει δικαίωμα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια, ούτε 6 ναυτικά μίλια, και φυσικά δεν ξέρουν τι σημαίνει Κάζους Μπέλι. Ή δεν ασχολούνται, το οποίο είναι το ίδιο. Λοιπόν, τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη. Ο ανιψιός του κ. Πρωθυπουργού έδωσε μια συνέντευξη που ο κεντρικός τίτλος που επελέγει ήταν «Θυσιάστηκα για το κόμμα», κάτι τέτοια, για να μην υπάρχει σε σχέση με τις υποκλοπές φυσικά. Αυτοπαρουσιάστηκε ως Ιφηγένεια, ομολογώντας αμέσως την ενοχή του. Χιδέα επίθεση στον γενναίο πρωτοδίκη με νομικές ακροβασίες. Τον πρωτοδίκη που ουσιαστικά έβγαλε την καταδικαστική απόφαση, όχι για τον ίδιο, απλώς το όνομα του κ. Δημητριάδη αναφέρεται γύρω στις 250 φορές στη δικογραφία. Και κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόουν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Καθόλου τυχαία στη Λευκάδα. Καθόλου τυχαίο δεν ήταν αυτό. Το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Επιχειρούν να υποβαθμίσουν το τεράστιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας, απαράδεκτες δηλώσεις Δένδια. Ο κ. Δένδια, η αλήθεια είναι ότι πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν είπε τίποτα για τον ντρόν, είπε γενικά για άλλα πράγματα, ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα εμείς. Και δεν κατάλαβα. Μα δεν είναι το θέμα αν το ντρόν ήταν υψηλού επιστημονικού ή, αν θέλετε, υψηλού επίπεδου. Το θέμα είναι πώς βρέθηκε εκεί πέρα, στη Λευκάδα. Ήταν ουκρανικό, λέει, και ξέφυγε από την πορεία. Πόσο πολύ ξέφυγε, δηλαδή.

Και όσον αφορά τις εν πολύ κομικές προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τη Νέα Δημοκρατία, ύποπτα παιχνίδια λέει η Δημοκρατία με τη μετεφορά του συντελεστή δόμησης. Συναγερμός για τις προτινόμενες αλλαγές στο άρθρο. Σιγά ρε παιδιά, δεν πρέπει να περάσουμε, μην αγώνεστε. Ανησυχία για την κατάργηση διαιτησίας για δημόσιες συμβάσεις της ΕΙΔΑΠ. Ψηλά γράμματα αυτά. Υπάρχουν και πολύ πιο ρηξικέλευθες προτάσεις, εισαγωγικά βέβαια το λέμε αυτό. Ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, πιο ψηλά από ποτέ η γαλανόλευκη, αυτά στον ελεύθερο τύπο φυσικά. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Γι' αυτό και Έντερ Σάντμαν. Τώρα κανονικά μετά πρέπει να ακούσουμε το Έντερ Σάντμαν και μετά να ακούσουμε καπάκι το «Δε χωράς πουθενά» από τρύπες που παίξαν οι Μετάλλικα μαζί με το Συρτάκι. Και αν για το «Δε χωράς πουθενά» εντάξει να το καταλάβουμε και είναι και τιμητικό για τις τρύπες που το παίξαν οι Μετάλλικα, αντικειμενικός λόγω της εμβέλειας του συγκροτήματος των Μετάλλικα, όχι της παρούσας κατάστασής τους ως μουσικών. Και η οποία είναι και φυσιολογική εν μέρη, διότι και πάλι καλά 63χρονοι άνθρωποι τώρα, και πάλι καλά που μπορούν και κάνουν περιοδεία. Μη λέμε τώρα ότι θέλουμε. Από εκεί πέρα το Συρτάκι. Εντάξει. Να το όμως εδώ, η Νέα Δημοκρατία τώρα θα είναι αφιερωμένο στους Δημοκράτες αυτό.

Αυτοί που το έβαλαν το κομμάτι έτσι για να συνδυαστεί με, με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο προσυνεδριακό διάλογο ή αν θέλετε στην εκδήλωση για τον προσυνεδριακό διάλογο τους, στη Θεσσαλονίκη, έχουν ακούσει τους στίχους του Έντερ Σάντμαν, ξέρουν τι σημαίνει ή μάλλον δεν έχουν ιδέα από αγγλικά έτσι κι αλλιώς. Να μου πείτε από ελληνικά ξέρουν, αν κρίνουμε από τις ομιλίες του κ. Μητσοτάκη, όχι.

Λοιπόν, για να κάνουμε το τρίμπιου τώρα στην αυλή ολοκληρωμένο, θα βάλουμε και τρύπες που παίξανε η Μετάλλικα, το «Δε χωράς πουθενά», και το είπαν και στα ελληνικά, προσπάθησαν να το πούνε στα ελληνικά καλύτερα, αλλά εδώ που τα λέμε το είπαν καλύτερα στα ελληνικά από πολλούς Έλληνες που θα προσπάθουν να το πούνε στα ελληνικά. Αυτό είναι αλήθεια.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αποσυναρμολογήθηκε. Το ντρόν μίλησε. Εισαγωγικά. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή, που έγινε φίλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Ωραία. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Το θέμα είναι γιατί πώς βρέθηκε εδώ όμως. Έχουν οι Ουκρανοί ρίξει στο Ιόνιο drones για να ελέγξουν τι. Και αν έγινε κατά λάθος, γιατί έγινε, γιατί πήγε τόσο λάθος σε ένα drone που είναι και τελευταίας τεχνολογίας και το κάνουμε και το αποσυναρμολογήσαμε για να το αντιγράψουμε. Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα χτες, νομίζω, ο επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου που εντοπίστηκε, είχαμε την έκρηξη, ας πούμε, Χανταϊού. Είναι στο Αττικόν σε καραντίνα φυσικά. Ο Έλληνας επιβάτης, λοιπόν, σε υποχρεωτική καραντίνα, 70χρονος να πούμε. Δεν, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, χωρίς να υπάρχει κάποια, βέβαια, ιδιαίτερη σπουδή, δεν κινδυνεύει η ζωή του ή τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί κάτι άλλο. Τραμπ Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε πρόταση για τα αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Παρασκήνιο, όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί. Ποιος δεν προειδοποιεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρουμε. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Βέβαια, είχε 90.000 κόσμο. Άλλοι βέβαια λένε 85, άλλοι 90, άλλοι 95. Σχετικό είναι και αυτό. Και δεν παίζουν ρόλο μόνο τα εισιτήρια, γιατί μπήκανε και πολλοί χωρίς εισιτήριο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια. Ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Αυτή είναι η σωστή πάντως αντιμετώπιση του φαινομένου, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, και όχι απαγορεύσεις. Λοιπόν, πάμε και στο μακελιό. Άνοιξε μεγάλος πόλεμος για την πτώση της κυβέρνησης. Γιατί ξεπλένει στον ανιψιό του Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση εφοπλιστή κατά Γρηγόρη Δημητριάδη Νίκου Χατζηνικολάου, του Ευάγγελου Μαρινάκη. Για στημένη συνέντευξη, οικονομική διαπλοκή με την πώληση του ομίλου, υποκλοπές, γιατί εμπλέκει και τον Πιερακάκη.

Η εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής αντινήσιο όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλι, φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο.

Και βέβαια ο κύριος Κοτάκης εδώ έχει έναν απολογισμό του Σαββατοκύριακου ειδησογραφικός. Λέει ότι ήταν ενδιαφέρον, πάντα είναι ενδιαφέρον, πάνω κάτω. Αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Στη Θεσσαλονίκη, λέει, διεξήχθη το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με μετάλλικα, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας επιφύλαξαν εγκομιαστικά σχόλια για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάπως έτσι βυθίστηκε το Πασόκ στα μνημόνια και γεννήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλούσε κανένας. Ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα μετέδωσε πληροφορίες ότι επίκειται και τέταρτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία εμπλέκονται κορυφαίος οικονομικός υπουργός και άλλα πρόσωπα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη σε εφημερίδα και υποστήριξε ότι με την παραίτησή του για την υπόθεση των υποκλοπών ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να σώσει την παράταξη και την πατρίδα. Εδώ να πούμε ειδικά για την παράταξη, ποσός μας ενδιαφέρει πραγματικά, για την πατρίδα σιγά τα αίματα. Άρα το σκάνδαλο είναι μεγάλο και δια των παραλήψεων στο λόγο του, ή αν θέλετε εμέσως πλην σαφώς, ο κ. Δημητριάδης ομολογεί με τον τρόπο του ότι θυσιάστηκε για χάρη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν συμμέτοχος, αν όχι ο ηθικός αυτούργος. Όλα αυτά τα ηρωικά βεβαίως, επισημαίνει ο καλός δημοσιογράφος, δηλώνονται εκ του ασφαλούς μετά την αρχιοθέτηση της υποθέσεως και την απόφαση του κ. Τζαβέλα. Και μετά ποιοτική ανάλυση δημοσκοπήσεων, αυτοί που μελετάνε τις δημοσκοπήσεις στη βαθιά Νέα Δημοκρατία, όπως λέμε βαθύ κράτος, λένε καταρχάς ότι αυτό το μάξιμο 21% που λαμβάνει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου προέρχεται κατά 15% από παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και κατά 6% από πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ως γνωστόν και το ΠΑΣΟΚ έχει και θα έχει πολλούς συντηρητικούς ψηφοφόρους. Αυτός είναι ο σκληρός πυρήνας των νεοδημοκρατών σήμερα που ψηφίζουν για τη φανέλα, για να την υδρώσουν. 15% και με πληροφόρηση από τα έγκατα της παράταξης. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αισιοδοξία ότι σε συνθήκες πόλωσης το ποσοστό και να πούμε εμείς και μειωμένου αριθμού ψηφοφόρων, δηλαδή αυτών που θα πάνε να ψηφίσουν, μπορεί να φτάσει το 28% στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία το 2012 σε εποχή μνημονίων. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, τα ποσοστά των μνημονίων. Στο ποσοστό 41% κούνησε το μαντίλι. Βεβαίως αυτό το ποσοστό, το 28%, προκύπτει από την αναγωγή των αναποφάσιστων που γίνεται με τα σημερινά κόμματα και όχι με τα νέα κόμματα. Ορθόν κι αυτό. Και προφανώς τα νέα κόμματα θα δώσουν και σε κάποιους την ευκαιρία να αποφάσουν τους να πάνε εκεί. Τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Χαλάνδρι, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί και να ανακοινώσει σήμερα ότι ιδού ο νυμφίος ήρθε. Λοιπόν, εξαπατημένη το βασικό θέμα της εφημερίδας και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισερς. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Τους είπε, όπα, μέχρι εδώ. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων. Μεγάλη απόκληση ανάμεσα σε εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις. Ουσιαστικά δηλαδή η εφημερίδα υποστηρίζει ότι πατήσανε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τον πλανήτη. Νέο όχι της Τεχεράνης στις αμερικανικές αξιώσεις σε στρατηγικό αδιέξοδο Τραμπ ενώπιση Πεκίνου. Όλοι πλέον λένε ότι ψάχνει να βρει διέξοδο η οποία θα το επιτρέψει να ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγαγαν στρατηγική νίκη στον πόλεμο που σύρθηκαν από το Ισραήλ και να κάπως έτσι να γλιτώσει την συντριβή που τον περιμένει, αν πάντα πράγματα έτσι, τον Νοέμβριο στις λεγόμενες ενδιάμεσες ή midterms εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και όχι μόνο από τα λεγόμενα αντιτραμπικά, αν υπάρχουν τέτοια μέσα των ΗΠΑ, αλλά και από τα φιλοτραμπικά μέσα. Αναμένεται λοιπόν οι Ρεπουμπλικανοί να χάσουν τον έλεγχο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο.
να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το ότι ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτόν τον άνθρωπο τι θα γίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα πρέπει να βρει κάποιον διάδοχο για να πάρει το χρήσμα. Η εφημερίδα Κόντρα από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό σε κατάσταση ετοιμότητας. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Σε θέσεις μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Η στήλη Κόντρα σε όλα δίνει μια εξήγηση, παύλα και απαγγέλει και καταγγέλει κιόλας κάτι, για το ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει κάθε δικαίωμα, αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να πολεμάει στο μέτωπο με τους Ρώσους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δικαιολογείται η εξαγωγή πολέμου σε άλλες χώρες. Οι επιθέσεις με θαλάσσια ντρόουνς στο σκιώδη ρωσικό στόλο στην περιοχή της Μεσογείου συνιστά πράξη εχθρική απέναντι στη χώρα μας. Αποτύχει, δεν θρυνήσαμε θύματα από το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα γιατί έχασε την επαφή με το κέντρο ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία το συγκεκριμένο ντρόουν ερχόταν σε επαφή με κάποιο πλοίο της ακτοπλοείας, τότε θα είχαμε 100 βυθυμάτων. Όντι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Κάποιος πρέπει να σταματήσει τον παραλογισμό του Ζελένσκι και ειδικά την εξαγωγή του πολέμου στη χώρα μας, που τον έχει στηρίξει στον πόλεμο ακόμη και με δωρεάν στρατιωτική βοήθεια. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν του δώσαμε και τίποτα φοβερό. Επίσης, ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Ναι, τώρα έγινε ανεξέλεγκτη. Γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Και καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν για τον Έλληνα που ήταν στο Κλαζιρόπλαιο με το Χανταϊό. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ένας στους δύο γάμους οδηγείται σε διαζύγιο. Καλά είναι. Καλά είναι. Ευρωβαρόμετρο χαστούκι στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Δεν χρειαζόμασταν το ευρωβαρόμετρο για να το καταλάβουμε αυτό. Και στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος, λέει η Κόντρα, του κ. Τσίπρα, έτσι. Η κυρία Καριστιανού αναμένεται. Η political, επάνω μικρό θέμα, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Α, τώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα. Είναι χώρα με ασφάλεια, σοβαρό κράτος που σέβεται τους πολίτες, δεν τους υπερφορολογεί καθόλου. Από κάτω από το κεντρικό θέμα και σε μια σχέση έτσι διαγώνια από το θέμα με τον κύριο Μητσοτάκη για το ξέφραγο αμπέλι, σκηνές Far West στην Καλλιθέα από την ίδια εφημερίδα. Πιστολέρο μετά τα ούζα, έβγαλε ούζι, πολύ χαριτωμένο, και έσπηρε τον δρόμο. Το κεντρικό θέμα της political, η οποία είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αλλάξει εντυπωσιακά πηξίδα τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η dream team του Τσίπρα, την έχει εισαγωγικά φυσικά. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που αναμένεται να ανακοινώσει, που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Το μανιφέστο επιμένει φυσικά. Λαϊκισμός με το τσουβάλι, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Να το προσέξετε λίγο, γιατί σε λίγο όποιος κλείσει τις τράπεζες ή κλείνει τις τράπεζες θα θεωρείται λαϊκός ήρωας, έτσι που πάμε. Όπως κάποιοι είχαν αποθεώσει τον κύριο Σαμαρά όταν έκλεισε την ΕΡΤ. Γιατί υπήρχε και αυτό. Μην νομίζετε ότι όλοι ήταν αντίθετοι. Ή επειδή υπήρξε μεγάλη αντίδραση, όντως ευτυχώς ήταν όλος ο λαός, σε εισαγωγικά το λαός, αντίθετος. Κάποιοι υπήρχαν, το είδαν πολύ θετικά. Και όποιος αντέξει, πόλεμος μεταξύ των πολιτικών άκρων για τη δεύτερη θέση εκλογές. Καλά, παιδιά, και η πρώτη παίζεται, μην νομίζετε. Παίζεται πλέον και η πρώτη θέση. Εκλογές, ειδικά αν γίνουν το Μάρτιο. Αν γίνουν το φθινόπωρο,
Λογικά πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Όχι με κανένα ποσοστό σοβαρό όμως. Συνέντευξη ποταμός Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Ανδρουλάκης στρέφεται από την τοξικότητα. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατήρια της διαπλοκής. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Θα συνεχίσω να συγκρούμε με τα συμφέροντα προς όφελος της πατρίδας. Είπαμε και πριν σιγά τα αίματα, αγαπητέ. Σιγά, σιγά. Υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη μου οικογένεια. Τα έχουμε ξανακούσει και από άλλους. Είμαστε από μικρό παιδί στην παράταξη. Και ο Γκρούεζας θα έλεγε αυτά, αγαπητέ μου. Υπάρχει και φιλότιμο, έτσι έλεγε. Είμαι του κόμματος. Από μικρό παιδί στο κόμμα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε βέβαια στη Real. Έτσι, στη Real News ήταν η συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αν τη διαβάσατε τη συνέντευξη, διαβάστε τη, έχει πολύ πλάκα. Επίσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ένα ωραίο θεατρικό σατυρικό έργο, αλλά οι καιροί ούμενε τι για τέτοια πράγματα.

Λοιπόν, εθνικός κήρυκας. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Πήρα πάνω μου το πολιτικό βάρος για να προστατεύσω την κυβέρνηση. Βάζει ο τίτλο ο εθνικός κήρυκας. Πάλι καλά, δεν βάζει την πατρίδα και καλά κάνει.

Και έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά συγκλονιστικό, θα μπορούσαμε να πούμε, θέμα. Εδώ αποκαλύφθηκαν δύο φωτογραφίες εχμαλώτου του 1974. Είναι ντοκουμέντα από την τουρκική εισβολή προφανώς στην Κύπρο, από τον Κύπριο ερευνητή Οδυσσέα Χρήστου. Δύο φωτογραφίες με έναν έφεδρο καταδρομέα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, λεγόταν γιατί αγνοείται από τις 15 Αυγούστου του 1974. Και φυσικά κατά πάσα πιθανότητα δυστυχώς είναι νεκρός. Αγνοούμενος βέβαια θεωρείται. Ακόμα. Δεν έχουν περάσει τα χρόνια που μετά από κάποιο σημείο θεωρείται κάποιος νεκρός. Έφεδρος καταδρομέας λοιπόν Μάκης Σεργίδης. Και ο οποίος εμφανίζεται με στρατιωτικά και δεμένος πιστάγκωνα και μετά με πολιτικά στα χέρια των βάρβαρων, όπως λέει εδώ, Τούρκων εισβολέων. Απογευματινή, συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από κάτω δεν βλέπαμε πολύ προθυμία. Είχαν πάει για καφέ έξω ή απλώς δεν μιλούσαν. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27? Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Αν δεν φτάνει, δεν φτάνει πλέον αυτό. 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους, MV Χόντιους, επαφές υψηλού κινδύνου, χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που αποβάστηκαν στην Τενερίφη. Λονδίνο, ρεκόρ συμμετοχής στο Rebrain Greece. Φυσικά, είχε δωρεάν μπουφέ.

Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Ο Δένδιας έκανε κακό χιούμορ με τον ντρόουν του Ζελένσκι στη Λευκάδα. Ισχυρίστηκε ότι τα γνωρίζει όλα, αλλά οι κατάσκοποι αλωνίζουν τη χώρα. Όπα. Ποιοι κατάσκοποι, ο κύριος Ντιλιάν. Λευκός οίκος και κόκκινη πλατεία, Πούτιν και Τραμπ σχεδιάζουν το μέλλον της Ελλάδας, ναι καλά. Πολιτικό γεγονός το τέλος της Σίας Κοσιώνης στο Sky, ναι, αποχωρεί. Αλλάζει άρδιν το σκηνικό στα μέσα ενημέρωσης, τη διεκδικούν Αντένα, ΕΡΤ και ίσως το Μέγκα. Καλά, προς το παρόν στην ΕΡΤ μάλλον θα πάει. Ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού, καλά τι θα λέγει η ελεύθερη ώρα. Μπορεί και κάποιοι πάντως είδαμε και στην Αθήνα που ήμασταν το Σαββατοκύριακο ότι έχουν αυξηθεί μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια κάποιοι έτσι και αλλιώς τις κράτησαν τις μάσκες και μετά την πανδημία. Κράτησαν δηλαδή τη συνήθεια αν θέλετε αυτή. Όχι σε μεγάλο αριθμό και καλά κάνουν όσοι θεωρούν ότι είναι... έχουν μια μεγαλύτερη έτσι, ευαισθησία ή δεν θέλουν, έχουν υποκείμενα νοσήματα κτλ. Τώρα δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να έχουμε αντίστοιχες εξελίξεις με το 2020, σύμφωνα και με όσα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά οπωσδήποτε επειδή αυτά τα πράγματα και το 20 ήταν πρωτόγνωρο αυτό που έγινε, θέλουν ολίγον τι προσοχή και ψυχραιμία. Σίγουρα δεν θέλουν πρωτοσέλιδα όπως τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, που λέει εδώ εντελώς αυθαίρετα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.

Η Ναυτεμπορική τώρα χαρτογράφησε όλες τις πηγές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύσεις, δάνεια φοροαπαλλαγές, δεξαμενή 7,6 δισεκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λέει από πού βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Μέσω ΕΣΠΑ, ας πούμε, 120 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο κλπ. Τώρα, εδώ τα λέμε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν και περαιτέρω λειτουργικά έξοδα τώρα, καθώς άρχισαν να γίνονται και έλεγχοι για τα πνευματικά δικαιώματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε, στα καταστήματα πώλησης ενδυμάτων, που αναπαράγουν μουσική, έχουν τηλεοράσεις, ας πούμε, και παίζουν. Όλα αυτά πληρώνονται. Έχουν δικαιώματα τώρα. Και δεν ήταν ότι υπήρχε ο νόμος από πριν, απλώς δεν γινόταν έλεγχος. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να πούμε από εδώ, το μικρό μας βήμα που έχουμε στην Τρίπολη, είναι ότι εκείνο το κάπνισμα, έτσι, ο νόμος για το κάπνισμα, μόνο στην επαρχία πρέπει να εφαρμόζεται, μάλλον μόνο στην Τρίπολη πρέπει να εφαρμόζεται η απαγόρευση σε ανοιχτούς χώρους οι οποίοι είναι περιορισμένοι. Έτσι, γιατί έχουμε πάει στην τελευταία περίοδο κάποιες φορές, έτσι, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, μόνο στην Τρίπολη απαγορεύεται. Σε όλες τις άλλες περιοχές επιτρέπεται κανονικά και με τον νόμο. Στα έθρια δηλαδή κλπ. Γιατί έχουμε δει κάτι τρελά πράγματα στην Τρίπολη, γι' αυτό το λέμε. Εφόσον ο χώρος είναι ανοιχτός, το κάπνισμα επιτρέπεται. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πια με την τοπική επικαιρότητα, όπως αυτή περιγράφεται από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Εργασίες για εγκατάσταση φυσικού αερίου προκάλεσαν βλάβη στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της ΔΕΙΑΤ με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Όσον αφορά στη Βουλή, κατέθεσε ο Γιώργος Παπαϊλιού την επιστολή του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας η Ένωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό στην παραγωγή. Συνελήφθη χθες στην Τρίπολη μετά από αστυνομικό έλεγχο. 45χρονος, γιατί σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 φυσίγγια. Σε 15 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Νότιας Κινουρίας έως το μεσημέρι της Παρασκευής οι αιτήσεις. Σε εξέλιξη έως τη μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στη σύραγγα Νέο Χωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Διπλή συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτινίας, καθώς εκτός από την τακτική συνεδρίαση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ξεκινάει η εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-27, παράγουμε στην Ελλάδα.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Αύριο στις 7 ο Αστέρας Άκτορ δίνει το μάτς της δεκαετίας καθώς υποδέχεται τον Πανσεραϊκό με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα κλειδώσει την παραμονή του στην κατηγορία. Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων του Αστέρα Άκτορ για τη σημαντική αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης. Κόσμος και ομάδα, μία γροθιά για τη νίκη. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα, παρά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, εξασφάλισε την τρίτη θέση καθώς και ο Όφη έχασε από τον Παναθηναϊκό.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αέρια συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: Τι στήριγμα, θα δώσω τη λίτα, θα κατεβάζουμε το στήθο. Σούση και στήριγμα! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο τη Λίτα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσαμε τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδια 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Δολοφονία της Καλαμάτας, σύλληψη για πορνογραφία ανήλικων, ζευγάρι 83χρονων παρακαλώ έκλεψε την τσάντα 37χρονης και το πρώτο τμήμα του νέου οδικού άξονα σε προσωρινή κυκλοφορία ο δρόμος από 120 ΠΕΑ έως Παναγάκια, συσταγωγικά. Παλαιά εθνική κλπ. Και να δούμε τι αναφέρεται στο arcadianet38.gr. Το αστυνομικό ρεπορτάζ έχει ως συνήθως την τιμητική του. Έχουμε σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης του δικτύου υδροδότησης της ΔΕΙΑ Τρίπολης, καθώς εργασίες για το φυσικό αέριο προκάλεσαν βλάβες. Και έχουμε και συνέχεια τον... κάθε εβδομάδα έχουμε εθνικές επαιτίους. Απλώς τις περισσότερες δεν τις αντιλαμβάνεστε, διότι δεν συνοδεύονται από αργία ή από παρελάσεις κτλ.

Ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας θα προχωρήσει σε 15 προσλήψεις ορισμένου συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την περίοδο της πυροπροστασίας, ενώ θα μεταδοθεί σε ζωντανά και η ειδική και η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Χορτίνιας, όπως βέβαια και δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου.

ενώ στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου θα διεξαχθεί η εκδήλωση «Παράγουμε στην Ελλάδα». Ενώ σε συνέχεια της αυτοψίας που έκανε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αδριανός, την Παρασκευή που μας πέρασε σε περιοχές της Αρκαδίας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, τον Παγετό, αύριο θα υπάρξει συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Πτωχού με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κ. Λίκου Ρέτζο, πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή Αρκαδίας, σχετικά με τις αποζημιώσεις για τους παραγωγούς, να δούμε τι θα ανακοινωθεί εκεί. Έχουμε την αίσθηση και την υπόνοια ή την υποψία, σε εισαγωγικά φυσικά τα λέμε, ότι θα δοθούν σχετικά γρήγορα σε αυτή τη φάση αποζημιώσεις. Αυτό είναι καλό. Αυτό που ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει είναι οι αποζημιώσεις να δοθούν κάπου και όχι κάπου αλλού, ας πούμε. Κατά τα ιωθώτα.

Τώρα, να πάμε και στα αποθενές και στον πολιτικό, όπως δηλώθηκαν, οικονομική χρήση 2024, για το 2025 είπαμε, το 2025 δηλώνονται, ως γνωστόν, τα εισοδήματα και η δραστηριότητα γενικώς του προηγούμενου οικονομικού έτους. Να, δεν έχει κάτι το... κάτι που δεν περιμέναμε φυσικά να δούμε. Στις δηλώσεις λοιπόν περιλαμβάνονται τα στοιχεία για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών, δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων. Αυτό δεν πάει πολύ καλά σε κάποιες περιπτώσεις.

Λοιπόν, τα εισοδήματα που δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που δηλώνει, είναι 81.673,94 ευρώ για ένα χρόνο, έτσι. Έσοδα από ακίνητα 10.700. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.916 ευρώ, ενώ άλλα 34.728,84 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το συνολικό ύψος των καταθέσεών του σε 10 λογαριασμούς είναι 575.624 ευρώ. Το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φτάνει τα 176,58 ευρώ. Πίκρα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ. Κάτι θα έχει βάλει σε δάνειο, σε δόσεις. Από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

κυβικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1560 κυβικά. Αντίστοιχα, ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά, παύλα κρυλομνιά. Ψιλοφτώχεια δηλαδή. Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε συνολικά καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ, από ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Σε σχέση με τις τραπεζικές του καταθέσεις, ο κ. Αδουλάκης διατηρεί αρκετούς λογαριασμούς σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, ωστόσο στους περισσότερους τα ποσά είναι μηδενικά σχεδόν. Το μεγαλύτερο ποσό είναι δηλωμένο σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και φτάνει στις 55.559,78 ευρώ. Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην κατοχή του συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο αλλά και Βέλγιο, στην κατοχή του έτσι, ενώ σε αυτά περιλαμβάνονται οικόπεδα και αποθήκες. Στη δήλωση περιλαμβάνεται και ένα επιβατικό γεωταχή 1.598 κυβικών.

Ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικό καθαρό εισόδημα 43.804,68 ευρώ από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές. Έσοδα από ακίνητα 1.971,33 ευρώ. Ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές 15.000 ευρώ. Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 441 ευρώ. Μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 2,14 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 76.080,77 ευρώ. Τα δηλώνει όλα, φαίνεται. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι οι αποδοχές που έλαβα από τη βουλευτική μου ιδιότητα κατά το έτος 2024, κάθε χρόνο το δηλώνει αυτό βέβαια, είναι σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν στο κόμμα. Ο κ. Κουτσούμπας έχει επίσης καταθέσεις 23.662,54 ευρώ, ενώ διαθέτει δύο διαμερίσματα στη Λαμία. Εντάξει. Δεν διαθέτει οχήματα και δεν έχει δάνεια. Ο κ. Βελόπουλος εντυπωσιακά εισοδήματα δηλώνει σε σχέση με τους υπόλοιπους, έτσι, και καταθέσεις. Εισόδημα 101.053 ευρώ σε ένα χρόνο. Καταθέσεις 266.283 ευρώ. Διαθέτει μετοχές και ομόλογα ύψους 6.554 ευρώ. Εδώ πέφτουν τα πράγματα. Έχει μισθώσει δύο θηρίδες. Κατέχει 4 κίνητα σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλα, ενώ συμμετέχει σε μια επιχείρηση. Πάμε στην κυρία Κωνσταντοπούλη τώρα. Δήλωσε εισόδημα γύρω στα 80.000 ευρώ, 79.465. Να είμαστε ακριβείς, η καταθέση της είναι 25.173 ευρώ. Κατέχει 8 ακίνητα σε Εύβοια και Αγία Παρασκευή και ένα επιβατικό γιοταχή 1.595 κυβικών. Συμμετέχει σε μια επιχείρηση και έχει υπολοιπόμενο χρέος από δάνεια 1.759,61 ευρώ. Ο κύριος Νατσιός του πρόεδρος της Νίκης κόμμα. Το κόμμα Νίκη υπάρχει ακόμα, ναι. Είναι και κοινοβουλευτικό. Δήλωσε εισόδημα 47.666 ευρώ. Έχει καταθέσεις 19.321 ευρώ. Κατέχει 5 ακίνητα σε Πιερία και Κιλκής και 3 επιβατικά αυτοκίνητα. Οι δανειακές του επιχρεώσεις φτάνουν τις 113.812 ευρώ. Θα πήρε δάνειο, φαίνεται, για να χτίσει σπίτι. Ο κύριος Χαρίτσης τώρα, ο τέος πρόεδρος, βέβαια, γιατί αντικαταστάθηκε της Νέας Αριστεράς, τότε ήταν όμως, δήλωσε εισοδήματα από ακίνητα 8.316 ευρώ, το συνολικό του καθαρό εισόδημα 35.869 ευρώ, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα δήλωσε 4.507 ευρώ, ενώ δήλωσε

έγραψε και 37.068,84 ευρώ που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Καταθέσεις περίπου 115.000 ευρώ. Δύο ακίνητα στη Μεσσηνία, τόπος καταγωγής του, ενώ έχει δανειακές υποχρεώσεις 2.518,5 ευρώ από πιστωτική κάρτα. Φυσικά δεν είναι εδώ, δεν αναφέρονται ή δεν προτάσσονται αυτά που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήταν ενέργεια βουλευτής τότε. Η κυρία Καριστιανού έτσι κι αλλιώς δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί στην πολιτική για να είναι υποχρεωμένη να καταθέσει και δήλωση προς τενέσχες.

0: 9 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, τελικά, γιατί και εμείς κάπως το μεταφέραμε χωρίς να δούμε πρώτα την ανακοίνωση του την επίσημη ανακοίνωση για το 70χρονο που βρίσκεται σε 45ήμερη καραντίνα στο Αττικόν. Ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, Έλληνας, επαναπατρίστηκε δηλαδή. Λοιπόν, δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα. Χανταϊού, 70χρονος, θα είναι 45 μέρες σε καραντίνα προληπτικά. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, αλλά το ιατρικό ανακοινωθέν λέει ότι επιβάτης κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο. Hantavirus Pulmonary Syndrome, έτσι λέγεται, ο Χανταϊός λαϊκιστή, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Ενεργής νόσου. Θα πρέπει να λέει. Οι αρμόδιοι ιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Τώρα, για να καταλάβετε τι μπάχαλο υπάρχει, μπάχαλο, αμετροέπεια, εντάξει, εμείς είμαστε εδώ στην Τρίπολη, άλλοι είναι στην Αθήνα, δημοσιογράφοι εννοούμε, και τέλος πάντων άλλο ο δημοσιογράφος σε κάθε περίπτωση και άλλο ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης με αλλεπάλληλες αναρτήσεις προκάλεσε σύγχυση. Αρχικά υποστήριξε χθες ότι ο Έλληνας ασθενεί, ότι έχει δηλαδή το Hantavirus Syndrome. Λίγα λεπτά αργότερα, χτες, έκανε διορθωτική δήλωση λέγοντας ότι είναι απολύτως καλά. Τρικυμίαν κρανίο δηλαδή, εδώ που τα λέμε, με κάτι τέτοιο το οποίο είναι γνωστό τι μπορεί να προκαλέσει σε εκείνο το κομμάτι της νεοελληνικής κοινωνίας το οποίο επιμένει να παρακολουθεί και τις αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη αλλά και οι δημοσιογραφικά δελτία. Γιατί όταν γράφει ένας υπουργός υγείας ότι νοσεί, το παίρνουν οι συνάδελφοι και λένε ότι υπάρχει αυτή η ανάρτηση από τον υπουργό υγείας. Ποιος είναι πιο αρμόδιος από τον Υπουργό Υγείας? Άλλο τώρα αν ο Υπουργός Υγείας είναι λίγο απρόσεκτος στις αναρτήσεις του. Και σύμφωνα με τη δική του λογική του κ. Γεωργιάδη, στην ανάρτησή του λοιπόν την πρώτη, τη λανθασμένη, ανέφερε, γιατί πρέπει να κάνει και την πολιτική, τη μικροπολιτική του, «Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά», δεν ξέρουμε τι διαβάζει πραγματικά ο κ. Γεωργιάδης, θα πρέπει να το κοιτάξει λίγο, «για την απόφασή μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από χανταϊό», γράφει ο κ. Γεωργιάδης, «που εξανίσταται για τα συνωμοσιολογικά σχόλια». Και λίγα λεπτά αργότερα ο ίδιος, σε πάλι σε ανάρτηση του, λέει «ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία, καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνο λόγους». Μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς και μόνο λόγους, λέμε στα ελληνικά. «Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα, πάσχει, εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επόασης. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή», θα γράφαμε εμείς τώρα σε απάντηση. «Είναι απολύτως καλά», ολοκλήρωσε την ανάρτησή του. «Είναι στην αποστολή και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει», λες και θα εξαπλωνόταν με ταχύτητα ντετέ ένας ιός που σύμφωνα με τους επιστήμονες έχει 45 ημέρες περίοδο επόασης. Και καταγγέλει πάλι τοξικά, δηλητηριώδη κλπ. Εντάξει.
Εντάξει, λίγο περισσότερη σοβαρότητα σε τέτοια θέματα θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά πού να τη βρεις τώρα τη σοβαρότητα? Πού? Εδώ, εν προκειμένου, μπα!

Και πάμε τώρα σε κάτι τουριστικό ή μάλλον θέμα εν ώψη και της θερινής περίοδου. Είπε, ουσιαστικά ξεκινήσει βέβαια και οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Θα έχουμε και περαιτέρω άνοδο της δημοκρασίας. Αστάθεια βέβαια ακόμα, αλλά οπωσδήποτε έχουμε και ξένους πλέον στην Ελλάδα. Έχουν αρχίσει και έρχονται τουρίστες που λέμε. Όχι ότι δεν έχουμε όλο το χρόνο σε κάποιες περιοχές, αλλά περισσότερο φυσικά το καλοκαίρι για ευνόητους λόγους. Και δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί ότι ένας Γερμανός τουρίστας και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος προσέφυγε στη δικαιοσύνη εξαιτίας της καθημερινής μάχης για μια ξαπλώστρα σε πολυτελές ξενοδοχείο της ΚΟ στα Δωδεκάνησα. Και δικαιώθηκε ο Γερμανός τουρίστας. Με αποτέλεσμα τώρα να δημιουργείται ένα προηγούμενο. Βέβαια να πούμε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη της Γερμανίας, έτσι, στη γερμανική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος ενώπιον του δικαστήριου στο Ανόβερο, η προσφυγή του βασίστηκε στην πεποίθηση ότι οι υπηρεσίες που του είχαν υποσχεθεί στο πλαίσιο ενός ακριβού ταξιδιωτικού πακέτου που είχε αγοράσει δεν παρασχέθηκαν ποτέ στην πράξη. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο τουρίστας, ο οποίος ταξίδευσε με την οικογένειά του στην Ελλάδα το 2024, έχοντας καταβάλει περισσότερα από 7.000 ευρώ για διαμονή σε κατάλημα 5 αστέρων, περιέγραψε ότι κάθε πρωί και οι 400 ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα και την παραλία ήταν ήδη κατηλημένες από πετσέτες άλλων επισκεπτών, κατά το ελληνικό φαινόμενο, το ελληνική συνήθεια, την οποία την έχουν πάρει και ξένοι βέβαια, την έχουν υιοθετήσει, που είχαν καπαρώσει τις θέσεις τους από πολύ νωρίτερα. Έχουμε δει και χειρότερα. Έχουμε δει και χειρότερα βεβαίως. Δεμένες με αλυσίδες κάτι. Καθίσματα σε παραλίες και τέτοια. Όπως φέρεται να κατέθεσε, η οικογένειά του αναγκαζόταν καθημερινά να περιφέρεται αναζητώντας διαθέσιμο σημείο, ενώ πολλές φορές τα παιδιά του δεν είχαν καν που να καθίσουν, με αποτέλεσμα να ξαπλώνουν στο τσιμέντο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ενώ σηκωνόταν κάθε πρωί κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης διαμονής του για να βρει θέση δίπλα στην πισίνα, τελικά δεν τα κατάφερε ποτέ. Ήταν κατηλημένες. Υποστήριξε επίσης ότι δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή για μια απλή ενόχληση που συνοδεύει συχνά τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά για μια μόνιμη κατάσταση που επηρέασε καθοριστικά την ποιότητα των διακοπών τους. Σύμφωνα με το σκεπτικό της αγωγής του, το σωστό σκεπτικό της αγωγής του, αν μας επιτρέπετε να πούμε, όταν ένα ξενοδοχείο διαφημίζει εγκαταστάσεις υψηλού επίπεδου, όπως πισίνες, οργανωμένους χώρους χαλάρωσης και πλήρες υπηρεσίες φιλοξενίας, οφείλει να διασφαλίζει ότι όλοι οι πελάτες μπορούν πράγματι να τις χρησιμοποιήσουν και όχι αυτές να είναι διαθέσιμες μόνο θεωρητικά ή σε εικόνες στο Instagram, να προσθέσουμε εμείς. Ο 48χρονος λοιπόν Γερμανός τουρίστας υποστήριξε ότι οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν τις ξαπλώστρες. Πήγαιναν στην πόλη, επέστρεφαν στο κρεβάτι τους και κοιμόντουσαν. Μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι. Και μετά επέστρεφαν, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα γιατί τις είχαν καπαρωμένες. Είχαν βάλει πετσέτες πάνω. Ιδιαίτερη βαρύτητα το γερμανικό δικαστήριο έδωσε στο γεγονός ότι το ίδιο το ξενοδοχείο διέθετε κανονισμό και καλά. Λέμε εμείς, που απαγόρευε τη δέσμευση ξαπλωστρών με πετσέτες χωρίς όμως να τον εφαρμόζει, όπως γίνονται και με άλλα πράγματα στην Ελλάδα, βλέπε απαγορεύσεις. Τελικά έκρινε ότι υπήρξε ουσιαστική έλλειψη στις παραχόμενες υπηρεσίες του ταξιδιωτικού πακέτου, το δικαστήριο το έκρινε, καθώς ούτε το ξενοδοχείο ούτε ο ταξιδιωτικός οργανισμός έλαβαν επαρκή μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Για το λόγο αυτό επιδικάστηκε μια μικρή, θα λέγαμε, αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ υπέρ του τουρίστα, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει ότι η εμπειρία των διακοπών του υποβαθμίστηκε σημαντικά. Τώρα που τα λέμε, τίποτα δεν είναι 1.000 ευρώ, εντάξει. Τώρα, η υπόθεση θεωρείται ήδη κομβική για τον πόλεμο της πετσέτας, σε εισαγωγικά. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και χρόνια σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και άλλα δυσάρεστα, τραγικά ή κωμικοτραγικά μάλλον φαινόμενα παρατηρούνται στην Ελλάδα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αγαπητοί ακροατές, όπως ξέρετε, όπου επισκέπτες καταλαμβάνουν ξαπλώστες από τα ξημερώματα χωρίς να τις χρησιμοποιούν για ώρες ή και καθόλου. Όπως παραδέχθηκε δε ο Γερμανός τουρίστας και ο ίδιος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε παρόμοιες πρακτικές. Ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, λέγοντας ότι οι γονείς συχνά νιώθουν πως δεν έχουν άλλη επιλογή. Με δύο παιδιά έχεις πραγματικά δύο επιλογές. Ή κρατάς μια ξαπλώστρα με πετσέτα ή δεν έχεις καθόλου. Τέλος, είπε. Ή συμμετέχεις ή λες αυτό είναι ανόητο και δεν το κάνω, αλλά τότε δεν έχεις ξαπλώστρα.
Υποστήριξε δε ότι με παιδιά πρέπει ο γονιός να βρίσκεται κοντά στην πισίνα για λόγους ασφάλειας. Δεν είναι θέμα Βρετανών ή Γερμανών. Το κάνουν πολλοί σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια παράδοση, αν και περίεργη. Σημείωσε. Καθόλου περίεργη, αγαπητέ, δεν είναι. Τώρα, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση ως προηγούμενο ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικό προηγούμενο για αντίστοιχες υποθέσεις στο μέλλον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ξενοδοχειακές μονάδες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πελατών σε βασικές εγκαταστάσεις που προβάλλονται ως μέρος του πακέτου φιλοξενίας. Το δικαστήριο, το γερμανικό δικαστήριο, επισήμανε στην απόφαση ότι οφείλουν να εξασφαλίζουν δίκαιη χρήση των παροχών με λογική αναλογία ξαπλωστών και επισκεπτών. Μάλιστα, ο δικαστής, ο γερμανός δικαστής, ήταν ξεκάθαρος. Υπάρχει υποχρέωση παρέμβασης, διαφορετικά η υπηρεσία θεωρείται ελαττωματική και μπορεί να δικαιολογήσει μείωση ή επιστροφή του τιμήματος. Μετά από αυτή τη δικαστική εξέλιξη, εκτιμάται ότι όλο και περισσότεροι τουρίστες θα μπορούν να κινηθούν νομικά, διεκδικώντας αποζημιώσεις, εφόσον αποδεικνύουν βέβαια ότι οι υπηρεσίες που πλήρωσαν δεν ήταν στην πραγματικότητα διαθέσιμες. Αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο στην Ελλάδα. Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται σε κάποιους προορισμούς, όχι σε όλους, σε κάποιους. Παράλληλα, η απόφαση ασκεί πίεση τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στους tour operators να εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς πλέον είναι σαφές ότι η αδυναμία ελέγχου τέτοιων καταστάσεων μπορεί να επιφέρει όχι μόνο αρνητική δημοσιότητα, αλλά και οικονομικές συνέπειες μέσω δικαστικών αξιώσεων. Και όπως είπε τελικά και ο ίδιος ο Γερμανός τουρίστας, αυτό είναι ένα πρόβλημα σε κάθε ξενοδοχείο στην Ευρώπη και αν θέλετε, αν όχι σε κάθε ξενοδοχείο, για να μην είμαστε και τόσο απόλυτοι όπως αυτός, σε πολλά ξενοδοχεία στην Ευρώπη, ειδικά στην Νότια Ευρώπη, να πούμε. Και αν πολλοί τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, ακολουθήσουν το παράδειγμά του, έστω και για μηδαμινές αποζημιώσεις, οι αποζημιώσεις μπορούν να φτάσουν σε εκατομμύρια ευρώ, θίγοντας περισσότερο βέβαια σε επικοινωνιακό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τέτοιες μονάδες.

Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASC απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Θα ακολουθήσει σε λίγο το Arcadia Sports Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Εργασίες για εγκατάσταση φυσικού αερίου προκάλεσαν βλάβη στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της ΔΕΙΑΤ με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Τρίπολης. Περισσότερα στο αρκαδία938.gr. Όσον αφορά στη Βουλή, κατέθεσε ο Γιώργος Παπαϊλιού την επιστολή του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας η Ένωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό στην παραγωγή. Συνελήφθη χθες στην Τρίπολη μετά από αστυνομικό έλεγχο. 45χρονος για τις έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 φυσίγγια. Σε 15 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Νότιας Κινουρίας έως το μεσημέρι της Παρασκευής οι αιτήσεις. Σε εξέλιξη έως τη μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στη σύραγγα Νέο Χωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Αναλυτικά στο αρκαδία938.gr. Διπλή συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτινίας, καθώς εκτός από την τακτική συνεδρίαση το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ξεκινάει η εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-27. Παράγουμε στην Ελλάδα.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Αύριο στις 7 ο Αστέρας Άκτορ δίνει το μάτς της δεκαετίας καθώς υποδέχεται τον Πανσεραϊκό με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα κλειδώσει την παραμονή του στην κατηγορία. Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων του Αστέρα Άκτορ για τη σημαντική αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης. Κόσμος και ομάδα, μία γροθιά για τη νίκη. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα, παρά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, εξασφάλισε την τρίτη θέση καθώς και ο Όφη έχασε από τον Παναθηναϊκό.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Μέρη συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
13: Έλες ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω.
14: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
12: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
12: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
11: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
15: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη.
15: Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
16: Εφτάσε!
17: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε τον απόϊχο του Σαββατοκύριακου που πέρασε στα αθλητικά δρόμενα. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr. Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής στα play-off και της έβδομης στα play-out έχουμε νέα δεδομένα στη Στίχημαν Super League. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε χτες με γκολ στο 93 Τζοάο Μάριο τον Παναθηναϊκό με 2-1, την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Το ενδιαφέρον πλέον περιορίζεται στο ποια θα είναι η τελική βαθμολογική κατάταξη Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, μιας και οι δύο ομάδες ισοβαθμούν και ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα τερματίσει τέταρτος και θα παίξει στο Conference League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στα play-out εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της Κηφισιά και σε αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια περισσότερο, ο Αστέρας Άκτορ μετά τα υπόλοιπα αποτελέσματα κρατάει πλέον αυτός την τύχη του στα χέρια του με δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια αρχής γενομένης από αύριο. Στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό. Εφόσον εκμεταλλευτεί την έδρα του και κάνει το απόλυτο, τότε θα εξασφαλίσει από το βράδυ του προσεχού Σαββάτου, όταν και θα φιλοξενήσει την Κηφισιά, την παραμονή του στην κατηγορία. Ένα-ένα λοιπόν το Σάββατο στη Λάρισα ο Αστέρας Άκτορ, προηγήθηκε με γκολ του Μακέντα μετά από ασίστ του Αλμύρα, ισοφάρισε με κεφαλιά ο Πασάς και είδαμε και σε αυτό το παιχνίδι μια περίεργη, να την πούμε ύποπτη, να την πούμε διαιτησία, με ένα πέναλτι που καταλόγησε αρχικά ο διαιτητής Ευαγγέλου, οφθαλμοφανέστατη παράβαση, μετά βέβαια κλήθηκε από τον κύριο Κατσικογιάννη στο ΒΑΡ και πήρε πίσω μια απόφαση, γελάσαν και οι πέτρες με αυτό που έγινε στο γήπεδο της LFC Arena. Η νίκη της Κηφισιάς στις Έρες επί του Πανσεραϊκού με 2-1 είχε ως αποτέλεσμα τον Αστέρα Άκτορ να ξεπεράσει την ομάδα των Σερών στη βαθμολογία για έναν βαθμό και όπως αναφέραμε και νωρίτερα πλέον κρατά αυτός και μόνο την τύχη στα χέρια του με 2-2, χωρίς να εξετάσουμε τι αποτελέσματα θα έρθουν στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα είχε εξασφαλίσει την παραμονή του. Σημαντικό βήμα για την παραμονή έκανε βέβαια και ο Πανετολικός, ο οποίος κέρδισε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο.

Πάμε να δούμε τι έγινε στην στη Στίγμαν Super League. Ξεκινάμε με τα play-out. Ατρόμητος Πανετολικός, όπως είπαμε, 1-2, με τους γηπεδούχους να προηγούνται από νωρίς το σκορ με τον Τσούμπερ στο 7ο λεπτό. Ο Ματσάνης σοφάρισε στο 51. Ο Γκαρθία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ σημαντική νίκη για τον Πανετολικό, που πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, απομακρύνθηκε 5 βαθμούς από τον Αστέρα Άκτορ. Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός 34, Αστέρας Άκτορ 29, Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 26. Αύριο η 8η αγωνιστική των play-out, στις 7 και τα 3 παιχνίδια, Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Στα play-off των θέσεων 9-4, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1, σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι που έγινε χτες, με πολλές ευκαιρίες χαμένες εκατέρωθεν. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με γκολ του Τετέι στο 62, ισοφάρισε ο Ζήνη στο 72, στις καθυστερήσεις ο Ζωάο Μάριο διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Στο άλλο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, με τον Ολυμπιακό να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, να ανοίγει το σκορ με τον Ροντινέι στο 61ο λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας όμως στο 69 διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Όπως είπαμε, η ΑΕΚ με το συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ανέβηκε στους 70 βαθμούς. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στους 62, με τον ΠΑΟΚ να υπερέχει στη μεταξύ του ισοβαθμία. Ο Παναθηναϊκός έχει 51. Μεθαύριο Τετάρτη εδώ η ένατη και προτελευταία αγωνιστική για τα, πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική για τα play-out των θέσεων 1-4 στις 7.30 Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Κλείνουμε με τα play-off των θέσεων 5-8. Είχαμε την τέταρτη αγωνιστική, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, Λεβαδιακός 28, Άρης 25, Όφη 20, Βόλος 17. Η πέμπτη και εδώ πρώτη τελευταία αγωνιστική, την προσεχή Τετάρτη στις 5, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Πάμε στο πρωτάθλημα K19, προτελευταία αγωνιστική. Τα αποτελέσματα: Ατρόμητος Πανσεραϊκός 2-0, Κηφισιά Όφη 1-2, Παναθηναϊκός Λάρισα 7-0, Βόλος Άρης 1-3, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-0, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ έχει 61 βαθμούς, Ολυμπιακός 53, Παναθηναϊκός και Ατρόμητος 52, η ΑΕΚ έχει 47, 38 ο Άρης, 37 ο Αστέρας Άκτορ στην 7η θέση, 31 ο Πανετολικός, 27 ο Όφη, 25 ο Βόλος, 23 ο Λεβαδιακός, 17 η Κηφισιά, 13 ο Πανσεραϊκός, στους 6 ουραγός η ομάδα της Λάρισας. Πάμε στο πρωτάθλημα K17 και εδώ είχαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. 25η, Άρης Βόλος 0-0, Όφη Κηφισιά 0-4, Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-1, Αστέρας Άκτορ Πανετολικός 0-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-1, Λάρισα Παναθηναϊκός 1-1. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, έχει 61 βαθμούς, η ΑΕΚ είναι στη δεύτερη θέση με 58, ΠΑΟΚ 56, Ολυμπιακός 51, Λάρισα 45, Βόλος 39, Πανετολικός 28, Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ 27, Ατρόμητος 24, Λεβαδιακός 20, Κηφισιά και Όφη 16, Ουραγός ο Άρης με 14 βαθμούς. Και κλείνουμε με το πρωτάθλημα K15 και εδώ 25η και προτελευταία αγωνιστική. Όφη Κηφισιά 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ Πανετολικός 3-1, Άρης Βόλος 0-0, Ολυμπιακός Λεβαδιακός 4-0, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-4, Λάρισα Παναθηναϊκός 0-3, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-2. Πρωταθλητής πρώτος μας βαθμολογία ο ΠΑΟΚ με 73, Ολυμπιακός 66, Παναθηναϊκός 50, ΑΕΚ 48, Ατρόμητος 45, Όφη 33, στην 7η θέση ο Αστέρας Άκτορ με 32 βαθμούς, Πανετολικός έχει 30, στους 28 Πανσεραϊκός και Κηφισιά, Άρης 28, Βόλος 19, Λεβαδιακός 9, Ουραγός Λάρισα με 6 βαθμούς.

Πάμε στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην Α' Εθνική Κατηγορία είχαμε τη διεξαγωγή της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής. Βαριά ήττα για τον Αστέρα από την ΑΕΚ με 5-1. Αλλά η ήττα του Όφη στην Κρήτη από τον Παναθηναϊκό στην ουσία

Ιωάννου η καπνίση το 3-1. Το 4 έγινε στο 57 από την Λάρσον και το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στο 86 με σκόρερ την Χατζη Νικολάου. Να δούμε όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. ΑΕΚ Αστέρας 5-1, Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0, Νέες Ατρομή του Τρίκαλα 2-1, Βόλος Κηφισιά 0-4, Όφη Παναθηναϊκός 0-1, Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004 επίσης 0-1. Στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ έχει 69 βαθμούς, 61 η ΑΕΚ, 51 ο Αστέρας. Δεν αλλάζει η κατάταξη των τριών πρώτων στη βαθμολογία, καθώς απομένει μόνο ένα παιχνίδι. Από εκεί και κάτω, Όφη είναι τέταρτος με 46, Παναθηναϊκός πέμπτος με 45, στην έκτη θέση η Ρέα με 44, η Αγία Παρασκευή έχει 38, ο Οδυσσέας Μοσχάτου 34, ο Βόλος 32, η Κηφισιά 30 και στις τέσσερις θέσεις που οδηγούν στη Β' Εθνική, Νέες Ατρομήτου και Βόλος 2004 έχουν 16 βαθμούς και τα Τρίκαλα 14, έχει αποβληθεί η ομάδα του Αχαρναϊκού. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ακριβές πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες έναρξης των αγώνων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Βόλο θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 2 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας και εκεί θα γίνει και η απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος στην πρωταθλήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Κηφισιά θα πάρει 3 βαθμούς άνευ αγώνα λόγω της αποβολής του Αχαρναϊκού από το πρωτάθλημα. Βόλος 2004 ΑΕΚ, Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου, Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή, Νέες Ατρομήτου Όφη και Ρέα Αστέρας.

Όπως είπαμε, αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Ξεκινά στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με σύνθημα αυτή την Τρίτη είμαστε όλοι στο γήπεδο, η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ εξέδωσε ανακοίνωση για την διάθεση των εισιτηρίων για το αυριανό παιχνίδι. Αύριο το πρωί μέχρι να κλείσουν τα καταστήματα θα διατίθεται από το Star Store στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 67, ενώ αύριο, την ημέρα διεξαγωγής δηλαδή του αγώνα, τα εκδοτήρια θα ανοίξουν από τις 5. Επαναλαμβάνουμε και ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας στο σύνθημα. Αυτή την Τρίτη είμαστε όλοι στο γήπεδο.

Η ώρα πλησιάζει 2:30. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με την υπόλοιπη αθλητική δισογραφία.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος, κερδίζεις 3 ευρώ δωρε επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Eurovision Vibes παντού και η Στίχμαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Μπαίνοντας στο στίχμαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών για τα αυριανά και μεθαυριανά παιχνίδια της Στοίχημαν Super League σε play-out και play-off. Αστέρας Άκτο Πανσεραϊκός διαιτητής θα είναι ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Δημητριάδη από τη Μακεδονία και Δέλιο από την Πέλα. Τέταρτος διαιτητής ο Μόσχου από το Λασίθι. Εδώ πάλι οι προκλήσεις θα λέγαμε, γιατί πλέον ενδεχομένως να είναι και περί πρόκλησης. Στο ΒΑΡ ποιος θα είναι? Ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος έπνιξε το πέναλτι προχθές. Είναι να απορρεί κανείς, πραγματικά. Και η Φυσιά Ατρόμητος διαιτητής ο Φωτιάς, και στο παιχνίδι του Πανατολικού με τη Λάρισα διαιτητής ο Τσακαλίδης από την Χαλκιδική.

Στα play-off 5-8 Βόλος Άρης διαιτητής ο Σιδηρόπουλος, Λεβαδιακός Όφη διαιτητής θα είναι ο Κουκούλας από την Ένωση της Λέσβου. Ενώ στα παιχνίδια την Τετάρτη θυμίζουμε για τα play-off των θέσεων 1-4 ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα έχουμε ξένους διαιτητές. Ο κύριος Γιαμπλόνσκι θα διαιτητεύσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τέταρτο διαιτητή τον Χρήστο Βεργέτα Αρκαδία, ενώ ο κύριος Ομπρένοβιτς θα είναι διαιτητής στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Πάμε στο χώρο του τοπικού μπάσκετ, καθώς είχαμε παιχνίδια για τα play-off και play-out στην Α1 Εκάσκενοπ. Στα play-off, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που έγινε στο κλειστό της Κυπαρισίας, ο Δίωνας Κυπαρισίας επικράτησε το ΑΠΟΕΛ Μολάων με 64-62, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Εκεί περίμενε η Καλαμάτα 80, η οποία δεν έχει γνωρίσει την ήττα μέχρι στιγμής. Η σειρά των τελικών κρίνεται στις 3 νίκες, χωρίς να μεταφέρονται τα αποτελέσματα της κανονικής περίοδου, και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη 13 Μαΐου στο κλειστό της Τέντα στην Καλαμάτα. Ο δεύτερος τελικός στην Κυπαρισία την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8. Ο τρίτος τελικός την Τετάρτη 20 Μαΐου στο κλειστό της Τέντα στην Καλαμάτα. Και εφόσον χρειαστούν τέταρτος και πέμπτος τελικός, θα γίνουν την Κυριακή 24 Μαΐου και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Στα play-out τώρα, ο Αθλέοντας Σπάρτης κέρδισε χτες το βράδυ στο κλειστό της Σπάρτης τον Πελασγό Μεγαλόπολης με 65-54. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει στις 2 νίκες και εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία. Από την άλλη, η ομάδα της Μεγαλόπολης υποβιβάστηκε και του χρόνου θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α2 Εκασκενόπου.

Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών αλλά και την προετοιμασία που απαιτείται για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στην Πελοπόννησο, φέρνοντας ξανά την περιοχή μας στο επίκεντρο ενός από τα σημαντικότερα διεθνή μηχανοκίνητα αθλητικά γεγονότα. Θα υπάρχει βέβαια και προβολή της Αρκαδίας, θα περάσει και από αρκαδικού εδάφους το Ράλι Ακρόπολης. Στην σύσκεψη αυτή συμμετείχε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζούμης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου ο κύριος Γκιόνης, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, υπηρεσιακά στελέχη όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και στελέχη της Motorsport Greece, η οποία έχει τον συντονισμό της όλης διοργάνωσης. Ο κύριος Πτωχός υπογράμμισε ότι η επιστροφή του ιστορικού αυτού αγώνα στην Πελοπόννησο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τουριστικής προβολής και της τοπικής οικονομίας, επισημένοντας πως η περιφέρεια συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Να πάμε στο χώρο του μπάσκετ και στην Stoiximan Greek Basket League. Αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα πρώιμη τελικών στα play-off. Θυμίζουμε έχει ήδη εξασφαλίσει, έχει κερδίσει μάλλον ήδη ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι από την προηγούμενη εβδομάδα με 91-79. Την Τετάρτη 13 Μαΐου ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολοσσό της Ρόδου. Η ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο το βράδυ αυτοκτόνησε, θα λέγαμε, και έχασε από τα χέρια της το Champions League στο μπάσκετ στην FIBA, έπαιζε με την Λιέτουβος Ρίτας, ενώ είχε φτάσει την διαφορά σε περίπου στους 20 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ένα καταστραφικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 17-35 υπέρ των Λουθιανών έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Τελικό αποτέλεσμα 92-86, κάτοχος του Champions League η Λιέτουβος Ρίτας. Η ΑΕΚ λοιπόν την 5η 14 Μαΐου στις 7 θα αντιμετωπίσει στο κλεισό των Άνω Λιωσίων την ομάδα του Άρη, ενώ την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Μύκονο στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, που θυμίζουμε, την Τετάρτη πηγαίνει για το Game 5 στην Βαλένθια κόντρα στην Ισπανική ομάδα με στόχο την πρόκριση στο Final Four.

Σιγά σιγά ολοκληρώνονται και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα λέγαμε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάδειξη του πρωταθλητή είναι βέβαια στην Premier League, εκεί όπου η Manchester City είχε απώλεια την προηγούμενη εβδομάδα, μεσοβδόμαδα ήρθε ισόπαλη με την Everton εκτός έδρα, σοφαρίζοντας μάλιστα στο τελευταίο λεπτό. Η Arsenal και η City κέρδισαν στα παιχνίδια τους. Η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς υπέρ της Arsenal, 79-74, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η φετινή Premier League. Υπάρχει ένα εξαναβολής παιχνίδι την Τετάρτη, Manchester City Crystal Palace. Βέβαια τα βλέπουμε όλα στην Premier League. Αν έρθει το φυσιολογικό αποτέλεσμα που είναι η νίκη της City, τότε η διαφορά θα ψαλιδιστεί στους 2 βαθμούς υπέρ της Arsenal. Και τις τελευταίες 2 αγωνιστικές η Arsenal παίζει την προσεχή Δευτέρα με την Burnley, ενώ την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή 24 Μαΐου εκτός έδρας με την Crystal Palace. Η Manchester City από την άλλη, είπαμε, έχει το εξαναβολής παιχνίδι την Τετάρτη εντός έδρας με την Crystal Palace. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την Bournemouth, την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί την Aston Villa. Εδώ η μεγάλη μάχη γίνεται για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η Manchester United θα επιστρέψει στο Champions League, μιας και είναι στην τρίτη θέση με 65 βαθμούς. Η Αγγλία, που θυμίζουμε, έχει 5 εισιτήρια στο Champions League. Προβάδισμα για τα άλλα 2 εισιτήρια στο Champions League έχουν η Liverpool και η Aston Villa, που έχουν από 59 βαθμούς. Η Bournemouth είναι αυτή τη στιγμή στην 6η θέση που οδηγεί στο Europa League με 55. Η Brighton έχει 53, έχει την 7η θέση που οδηγεί στο Conference. Ακολουθούν η Bradford με 51, Chelsea και Everton με 49. Στη Λα Λίγκα στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα κέρδισε χθες με 2-0 στο El Clásico τη Real και πανηγύρισε στο τέλος του αγώνα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και η Ισπανία έχει 5 εισιτήρια στο Champions League. Έχουμε 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Τα εισιτήρια του Champions League εκτός της Μπαρτσελόνα έχει εξασφαλίσει μαθηματικά και η Real και η Villarreal. Η Ατλέτικο είναι στην 4η θέση με 63. Και έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα. Μάλλον το έχει εξασφαλίσει και αυτή μαθηματικά. Η 5η Μπέτις έχει 54. Η 6η Θέλτα στο εισιτήριο για το Europa 50. Η Χετάφε έχει 45 στο εισιτήριο του Conference. 44 ακολουθούν η Σοσιεδάδη και Μπιλμπάο. Βέβαια η Σοσιεδάδη έχει εξασφαλίσει την έξοδό της στο Europa League επειδή κατέκτησε το Copa del Rey. Πάμε Ιταλία. Πρωταθλήτρια η Ίντερ. Εδώ έχουμε 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια στο Champions League. 2 αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Η Νάπολη παίζει σήμερα, είναι στη δεύτερη θέση με 70, Juventus 68, Μίλαν και Ρώμα 67, Κόμο 65. Εδώ να πούμε βέβαια ότι αυτές οι ομάδες δεν κινδυνεύουν μαθηματικά να χάσουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Εδώ θα παιχτεί η τελική βαθμολογική κατάταξη, να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ιταλία σε κάθε διοργάνωση. Στην Bundesliga, για να ολοκληρώσουμε με το τι παίζεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Bayern πρωταθλήτρια, μια αγωνιστική απομένει. Εξασφαλισμένο εισιτήριο για το Champions League έχουν η Dortmund και η Λειψία. Τελευταία αγωνιστική θα παιχτούν τα πάντα μεταξύ Στουτγκάρδης και Hoffenheim για το τέταρτο εισιτήριο του Champions League. Έχουν και οι δύο ομάδες με 61 βαθμούς. Η Leverkusen είναι στην έκτη θέση με 58 και θα κριθεί επίσης το εισιτήριο του Conference. Αυτή τη στιγμή η Freiburg έχει 44, ακολουθούν Eintracht και Augsburg με 43.

Eurovision Vibes παντού και η Στίχμαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχμαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με $720 χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχμαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Έρχεται σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια ιδιαίτερα συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, καλώντας τα εμπορικά καταστήματα της πόλης να παραμείνουν κλειστά το απόγευμα της Τρίτης, έτσι ώστε όλη η τοπική κοινωνία να δώσει το παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Οικονομόπουλος με αντικείμενο την άσκηση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία ΕΝΙΑΣ 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 10.30 στη Δημοτική Κοινότητα Περθωρίου. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 11ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης και το Δημοτικό Σχολείο Άστρους εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου προκειμένου να αναβαθμιστούν, σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση. Ο πρόεδρος Γιάννης Τρουπής και η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδία συγχαίρουν τον πρόεδρο Βασίλη Αθανασιάδη για την επανεκλογή του στην Προεδρία του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων και όλα τα μέλη που στελεχώνουν το νέο Συμβούλιο. Σε 15 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Νότιας Κινούριας. Έως το μεσημέρι της Παρασκευής οι αιτήσεις. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στη σύραγγα νεοχωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ξεκινάει η εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 παράγουμε στην Ελλάδα».
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε κρίσιμο σημείο των play-out με το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να χαρακτηρίζεται ως ένας μεγάλος τελικός. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την σημαντική αυριανή αναμέτρηση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στην Πελοπόννησο. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51.
8: Γιατί η ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως Αρσένης.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
15: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με
5: 2. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια ιδιαίτερα συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, καλώντας τα εμπορικά καταστήματα της πόλης να παραμείνουν κλειστά το απόγευμα της Τρίτης, έτσι ώστε όλη η τοπική κοινωνία να δώσει το παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Διαβάστε περισσότερα στο arcadia938.gr. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Οικονομόπουλος με αντικείμενο την άσκηση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία Ενίας 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 10.30 στη Δημοτική Κοινότητα Περθωρίου. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 11ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης και το Δημοτικό Σχολείο Άστρους εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου προκειμένου να αναβαθμιστούν, σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση. Ο πρόεδρος Γιάννης Τρουπής και η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας συγχαίρουν τον πρόεδρο Βασίλη Αθανασιάδη για την επανεκλογή του στην Προεδρία του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων και όλα τα μέλη που στελεχώνουν το νέο Συμβούλιο. Σε 15 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Νότιας Κινούριας. Έως το μεσημέρι της Παρασκευής οι αιτήσεις. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στη σύραγγα νεοχωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ξεκινάει η εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 παράγουμε στην Ελλάδα».
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε κρίσιμο σημείο των play-out με το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να χαρακτηρίζεται ως ένας μεγάλος τελικός. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την σημαντική αυριανή αναμέτρηση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στην Πελοπόννησο. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Colines Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: να δούμε το ελεξί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Τασουλίδου δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον παθερούν.
5: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
9: Εφτάσε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια ιδιαίτερα συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, καλώντας τα εμπορικά καταστήματα της πόλης να παραμείνουν κλειστά το απόγευμα της Τρίτης, έτσι ώστε όλη η τοπική κοινωνία να δώσει το παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Διαβάστε περισσότερα στο arcadia938.gr. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Οικονομόπουλος με αντικείμενο την άσκηση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία ΕΝΙΑΣ 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 10.30 στη Δημοτική Κοινότητα Περθωρίου. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 11ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης και το Δημοτικό Σχολείο Άστρους εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου προκειμένου να αναβαθμιστούν, σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση. Ο πρόεδρος Γιάννης Τρουπής και η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας συγχαίρουν τον πρόεδρο Βασίλη Αθανασιάδη για την επανεκλογή του στην Προεδρία του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων και όλα τα μέλη που στελεχώνουν το νέο Συμβούλιο. Σε 15 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Νότιας Κινούριας. Έως το μεσημέρι της Παρασκευής οι αιτήσεις. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στη σύραγγα νεοχωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ξεκινάει η εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 παράγουμε στην Ελλάδα».
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε κρίσιμο σημείο των play-out με το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να χαρακτηρίζεται ως ένας μεγάλος τελικός. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την σημαντική αυριανή αναμέτρηση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στην Πελοπόννησο. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε,
7: Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια ιδιαίτερα συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, καλώντας τα εμπορικά καταστήματα της πόλης να παραμείνουν κλειστά το απόγευμα της Τρίτης, έτσι ώστε όλη η τοπική κοινωνία να δώσει το παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Διαβάστε περισσότερα στο arkadia938.gr. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Οικονομόπουλος με αντικείμενο την άσκηση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία Ενίας 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 10.30 στη Δημοτική Κοινότητα Περθωρίου. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 11ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης και το Δημοτικό Σχολείο Άστρους εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου προκειμένου να αναβαθμιστούν, σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση. Ο πρόεδρος Γιάννης Τρουπής και η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδία συγχαίρουν τον πρόεδρο Βασίλη Αθανασιάδη για την επανεκλογή του στην Προεδρία του Συλλόγου Καφέ Εστιατόρων και όλα τα μέλη που στελεχώνουν το νέο Συμβούλιο. Σε 15 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Νότιας Κινούριας. Έως το μεσημέρι της Παρασκευής οι αιτήσεις. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στη σύραγγα νεοχωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ξεκινάει η εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 παράγουμε στην Ελλάδα».
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ μπαίνει σε κρίσιμο σημείο των play-out με το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να χαρακτηρίζεται ως ένας μεγάλος τελικός. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την σημαντική αυριανή αναμέτρηση. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στην Πελοπόννησο. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
16: Τζαμπού. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζαμπού ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπού ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες.

0: Καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Στηρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεβίς και Βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλάξουμε σκάβι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μανδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρο Κολοκοτρώνης. Αστέρα
1: μου! Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
14: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Έπινα.
8: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
7: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
1: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: κολλάκιμα από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καθώς ο ήλιος έχει γύρει πίσω από την Απανουχρέπα και μας δίνει τα πρώτα πάλι χρώματα στον ουρανό της Τρίπολης, εδώ στην Αρκαδία 938, εμείς στο βιολί μας, το οποίο έγκυται στην εκπομπή Παιδί της Μουσικής και σήμερα, Δευτέρα 11 του Μάη του 2026, μετά από ένα Σαββατοκύριακο αρκετά επεισοδιακό όσον αφορά την ειδησιογραφία, αλλά και με την τρέλα που κουβαλάμε σαν κοινωνία αυτή την εποχή, τίποτα πια δεν με εκπλήσει. Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον Νίκο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, άμα έχει την όρεξή μας, σε μια ειδησιογραφία η οποία συνίσταται πρώτο θέμα Χανταϊός. Ναι, αναδείχθηκε ως πρώτο θέμα γιατί ήρθε ο 70χρονος στο Αττικό το νοσοκομείο και βγήκε και ο Άδωνης και έκανε δηλώσεις και όχι πως το είχε ανάγκη αλλά έπρεπε να το κάνουμε γιατί εμείς προσέχουμε πολύ και τέτοια κουλά. Όπου ακούω κουλά αρχίζω και φοβάμαι και όπου βλέπω συνεντεύξεις με προέδρους διαφόρων συλλόγων, ιατρικών και μη, τότε αρχίζω και μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ πόσο δεν θα αντέχαμε άλλο ένα COVID εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια καμία σχέση δεν έχει, αλλά δεν θέλει και πολύ μια φήμη να απλωθεί εν όψη και τουριστικής περίοδου, όπως είπε ο Άδωνης. Δεν μίλησε για την ανθρώπινη ζωή. Την τουριστική περίοδο είχε στο μυαλό του. Σου λέει τώρα μη μας χαλάσουν την πιάτσα αυτό, από το κρουαζιερόπλοιο και δεν έρθει κόσμος προς τα δω. Αν υπάρχει σοβαρό έτσι ζήτημα με κάποιον ο οποίος έχει κολλήσει. Επιδεινώνεται η κατάσταση στη μια Γαλλίδα που μεταφέρανε εκεί. Βγήκε και υπουργός Υγείας της Γαλλίας και έκανε δηλώσεις και εκεί αρχίζω και ανησυχώ. Όταν βλέπω από το εξωτερικό επίσημους και μπαίνουν στη διαδικασία και ο πρωθυπουργός της Γαλλίας λέει με ενέργειές του φροντίζει για το θέμα και πάει λέγοντας. Δεύτερο θέμα της ημέρας, όσο και να σου φανεί περίεργο, είναι η ληστεία στην Τηθωρέα. 200.000 ευρώ, λέει, πήραν με άρωμα τρομοκρατίας ληστές. Δηλαδή, ότι είχαν, ο ένας λέει φόραγε και το ίδιο πουκάμισο που φόραγε στη ληστεία στη Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί που μπήκανε μέσα και δεν πήρανε τίποτα. Εκεί που ήταν δίπλα τους 20.000 και πήρανε κάτι ψηλά. Μπήκανε σήμερα και πήρανε 200.000, αφού είχαν, λέει, την ψυχραιμία να περιμένουν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση. Τους πέσανε και κάτι ψηλά, ήταν φοβερά τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων που σε κόκκινο κύκλο μέσα δείχνανε από τη φωτογραφία που τράβηξε ένας πεζός πίσω τα ψηλά που είχαν πέσει και δεν τα μαζέψανε, τύπου και καλά. Και από εκεί και πέρα τους ψάχνουν, λέει, τώρα στον Παρνασσό. Άνθρωπο κυνηγητό στον Παρνασσό. Αντάρτικο καινούριο, λέτε, να, για 200.000 από την τράπεζα, με άρωμα τρομοκρατίας, να πιστέψω εγώ τη στιγμή που σε ποινικό έγκλημα εδώ στην Ελλάδα έχουμε τους κορυφαίους, έτσι, και από τις γύρω-γύρω χώρες, τις βαλκανικές και Τουρκία και πάει λέγοντας και Αίγυπτο και Μαρόκο και Αλγερία και βάλω τη γουστάρις μέσα γιατί είμαστε εδώ κόμβος, αλλά και από τους δικούς μας ποινικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το δικαίωμα της άδειας μερικές φορές και κάνουν και καμιά ληστεία. Συγγνώμη που γελάω, αλλά τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως βλέπεις ότι δεν χτυπάνε σε μεγάλες πόλεις, χτυπάνε σε κομοπόλεις, σε χωριά, χτυπάνε εκεί πέρα που υποτίθεται δεν υπάρχει άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Άρα και εγώ σκέφτομαι ότι δεν τίθεται και τόσο μεγάλος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Φέρανε, λέει, Καλάσνικο, φέρανε και Ούζι, λέει. Ποιος το λέει, αυτοί που είδανε. Η αστυνομία, λέει, εξετάζει και την περίπτωση να είχαν και αυτόματο σκόρπιον. Πολύ εξοπλισμένους τους βρίσκω και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θα γίνει. Είχαμε και τον τύπο εκεί στην Καλυθέα, ο οποίος έβγαλε Ούζι από το Πορ Παγκάζ και πυροβόλαγε Κυριακή πρωί, 9 ώρα το πρωί, στην Καλυθέα, στη Θησαίως, σε μαγαζί το οποίο είναι ξενυχτάδικο. Του κερατά ξενυχτάδικο, δηλαδή για να φτάνει 9 η ώρα 10 το πρωί, καταλαβαίνεις εσύ τώρα. Πάνε, αρχίζουν και πάνε από τις 5-6 και το πρωί που κλείνουν τα υπόλοιπα. Εκεί δεν του επιτρέψαν την είσοδο. Μεθυσμένος, λέει, θαμώνας του καταστήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πήγε και πήρε το ούζι και τραυμάτισε στο λαιμό μια 43χρονη υπάλληλο του καταστήματος. Και μη χειρότερα, και φανταστείτε εκεί πέρα γύρω-γύρω, γιατί Θησαίως είναι, Καλυθέα είναι, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται Κυριακή πρωί, κυρίως μικρά παιδιά, κυρίως μεγάλος κόσμος όσον αφορά τις ηλικίες. Τι θα είδαν τα ματάκια τους. Οι αστυνομικοί ευτυχώς καταφέρανε και τον ακινητοποίησαν λίγο παρακάτω, χωρίς να υπάρξουν άλλα παρατραγούδα. Φανταστείτε τώρα να είχαμε μια οδομαχία πρωί-πρωί. Εν πάση περιπτώσει, πάλι καλά. Τώρα, να δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί με το drone, το οποίο drone μας έχει απασχολήσει όσο δεν πάει τίποτα άλλο. Το drone το ουκρανικό, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση, ο του θαύματος, σκέφτεται, λέει, να κάνει διάβημα. Μην βιάζεστε, περιμένετε λίγο ακόμα. Να κλείσει κανένας μήνας από την ώρα που το βρήκαμε και μετά κάντε και διάβημα. Δεν το συζητάμε κιόλας, είναι από τις πρώτες ειδήσεις, υποτίθεται, στη διεθνή δημοσιογραφία και ειδησιογραφία, και το συζητάμε αν θα κάνετε διάβημα. Ακόμα δεν έχετε κάνει διάβημα, ακόμα δεν έχετε ζητήσει να μάθετε ποιος ήταν ο σκοπός του εκεί πέρα. Γιατί αν κάτσει και σκεφτεί κανένας σενάριο συνωμοσίας και σκεφτεί ότι μπορεί να πήγαν να χτυπήσουν κανένα κότερο του Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό ή το Σκορπιό τον ίδιο, καταλαβαίνεις ότι το σύστημα περιπλέκεται. Αλλά ακόμα και αν ήταν για πετρελαιοφόρο ρώσικο, το οποίο μπορεί παράνομα να ήταν, μπορεί να έδινε πετρέλαιο το οποίο δεν ήταν εγκεκριμένο, αλλά απ' την άλλη ήταν μια επιθετική ενέργεια με 300 κιλά εκρητικά. Και από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις, έχει βγει πολλοί κόσμος, πρώην ναύαρχοι, πτέραρχοι και διάφοροι άλλοι ειδικοί, και έχουν πει την άποψή τους ότι ήταν κάτι το οποίο όταν το μάζεψε ο ψαράς δεν ήξερε ότι ήταν απενεργοποιημένος ο πυροκροτητής. Εντάξει, δηλαδή είπε το λιμενικό στον ψαρά, πάρ' το και φέρ' το, χωρίς να δώσει περαιτέρω σημασία, γιατί αν ήταν ενεργοποιημένος ο πυροκροτητής και τους έφευγε σε κανένα κύμα, λέω εγώ, και πήγαινε κατά πάνω πουθενά, τι θα γινόταν εκεί πέρα. Ο Θεός και η ψυχή του, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε κάποια στραβή. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση, και αυτή δεν έχει προηγούμενο σε αυτό και ψάχνει να βρει τους τρόπους αντίδρασης, αν μπορεί να υπάρχει αντίδραση, για όνομα του Θεού. Στην Κρήτη έχουμε που έχουμε αυτά που γίνονται, και με την δολοφονία την πρόσφατη του πιτσιρικά του 20χρονου. Είχαμε σήμερα και ένα περιστατικό όπου ένας πατέρας, παύλα τέρας, πέταξε έξω τη σύζυγό του, λέει, 28 χρονών, 24, 28 έχω μπερδευτεί, δύο περιπτώσεις άκουσα, έξω από το αυτοκίνητο, η οποία έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μέσα στα μάξι ήταν λέει και τα τέσσερα παιδιά, ημιφορτηγό τα μάξι, βανάκι τα μάξι. Μπορώ να φανταστώ στο περίπου τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά ουσία και αποτέλεσμα είναι ότι για άλλη μια φορά στοχοποιείται μια γυναίκα με σοβαρό τραυματισμό. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτά τα παιδάκια, ανάλογα με το τι έχει γίνει, το πώς θα μεγαλώσουν με τον μπαμπά στη φυλακή και τη μάνα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε μια κοινωνία, επαναλαμβάνω, που είναι στα όρια της, μάλλον τα έχει ξεπεράσει στα όρια της σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται διαδικτυακός εθισμός, είτε αυτό λέγεται ψυχοφάρμακα, είτε αυτό λέγεται αλκοόλ, είτε αυτό λέγεται ναρκωτικά, είτε αυτό λέγεται τρέλα, τρέλα ανίατη, η οποία βγαίνει κάθε μέρα κάποια στιγμή στους δρόμους. Στους δρόμους ή στα σπίτια μέσα. Αυτό συμβαίνει σε ένα μυστικό, άσχημο τοπίο.

Πρέπει να κοιτάμε στα μάτια τους ανθρώπους και να βλέπουμε μέσα σε αυτά τα μάτια ή πίσω από αυτά τα μάτια το μυστικό τοπίο του καθενός. Την τρέλα του που μπορεί να φτάσει, την καλοσύνη του που μπορεί να φτάσει, την εμπιστοσύνη που μπορούμε να του έχουμε, το πόσο είναι δεκτικός ή όχι σαν άνθρωπος, τα ποια ιδιαίτερα συμπλέγματα μπορεί να κουβαλάει μέσα του, οικογενειακά, φιλικά, πατριωτικά, βάλε εσύ ό,τι γουστάρεις. Και από εκεί και πέρα να μπαίνουμε στη διαδικασία να εμπιστευόμαστε στους ανθρώπους, άμα έχουμε το σωστό κριτήριο. Άμα δεν το έχουμε, ας μην τους εμπιστευόμαστε, γιατί όπως λέει και αγαπημένος μου ποιητής, λέει, όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονείς, να πονάς δηλαδή, μπορούν με χίλιους τρόπους. Πέσε κάτω, σωριά σου πρινείς. Όταν ακούσεις ανθρώπους, βρες σε αυτόν τον κόσμο, λέει, τον πλατή, μια μυστική θέση. Όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνουν όψη να αρέσει. Σήμερα είχαμε και τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, όχι τις δηλώσεις τις πολιτικές, αλλά τις φορολογικές δηλώσεις, ό,τι δήλωσε ο καθένας δηλαδή. Δεν το έλεγξε κανένας και μας είπε ναι, τελικά αυτά έχουνε. Αλλά από ό,τι ανακάλυψα σήμερα, είμαι πλουσιότερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ανακάλυψα φορολογικά. Δηλαδή, ο Κυριάκος δήλωσε, πόσο δήλωσε, 101.000, νομίζω δήλωσε το χρόνο, 80 κάτι, 87, εγώ παραπάνω. 58 νατσιός, 58 εγώ το εξάμηνο. Δηλαδή, σου λέω τώρα για σοβαρά πράγματα, η διαφορά μας έγκυται. Αυτός έχει 26 ακίνητα, εγώ έχω ένα χρεωμένο που θα το πληρώνω μια ζωή και δεν θα μου μείνει. Έχουμε διαφορά 25 ακίνητα, αλλά κατά τα άλλα είμαι πλουσιότερος και από τον Ανδρουλάκη και από την Κωνσταντοπούλου και από τον Βελόπουλο. Ακούς εσύ έτσι, φίλε ακροατή, εγώ πλουσιότερος, τουλάχιστον σε συναισθήματα πιστεύω, γιατί ακούω Βάρναλη.

ζήσει. Έχει πλάσει κόκκινησει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαόντουνιάς. Άιντε

Είτε θύμα, είτε ψώνιο. Να δω τώρα εάν τελικά οι Αμερικάνοι που έχουν βάλει σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πλάτη για να υπάρχει ισοζύγιο στο έλλειμμα του πετρελαίου, και οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν κάνει ακόμα μεγαλύτερη θυσία, έχουν μειώσει κατά 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την άντληση πετρελαίου, την εισαγωγή του πετρελαίου, για να μπορέσει να σταθεί το παγκόσμιο εμπόριο, έτσι, και η παγκόσμια κυκλοφορία και αέρια και οδική και θαλάσσια και οτιδήποτε άλλο. Αν αυτό σταματήσει, να δούμε τότε τι πρόκειται να γίνει. Ο Τραμπ έκραξε τους Ιρανούς ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό που ζητάνε, δηλαδή αυτοί ζητάνε πλήρη άρση του αποκλεισμού των λιμανιών τους και σιγά σιγά σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, φυσικά αραιώνοντας, λέει, τον εμπλουτισμό ουρανίου. Εντάξει τώρα, ο Νετανιάχου ετοιμάζεται για καινούριο γύρο εχθροπραξιών, λέγοντας ότι όσο υπάρχουν πυρηνικά δεν υπάρχει συμφωνία καμία και καμία εκεχηρία. Στο Λίβανο τα ίδια, τα γνωστά. Στη Γάζα δεν έχει αλλάξει τίποτα, απλά δεν βλέπουμε νέα. Μόνο μαθαίνουμε άμα κάνα καράβι πάει για βοήθεια και το βουτήξουν οι Ισραηλινοί. Και από εκεί και πέρα ο γνωστός ρόλος Μπαλαντέρ της Τουρκίας, η οποία έχει βγάλει δισεκατομμύρια μέσα σε αυτή την πολεμική κρίση. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και από εκεί και πέρα το σκιώδη στόλο των Ρώσων, ο οποίος έχει πουλήσει το πετρέλαιο της Αρκούδας, ενώ υποτίθεται ήταν αποκλεισμένος. Ξαφνικά με το Ιράν. Κάτσε και σκέψου τώρα ότι αυτό δεν είναι υπολογισμός από την αρχή. Κάτσε και σκέψου ότι δεν έχει πέσει μεγάλη κονόμα του αιώνα όσον αφορά τις εταιρείες που μπορεί να έχουν σχέση με την Αμερικάνικη διακυβέρνηση, με τη Ρώσικη διακυβέρνηση, με την Κινέζικη διακυβέρνηση, με την Ιρανική διακυβέρνηση. Και κάτσε και σκέψου ότι μια Ευρώπη έχει πληρώσει από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος και μετά κοντά στα 23 δις παραπάνω πετρέλαιο από ό,τι πλήρωνε πριν. Και από εκεί και πέρα κάτσε και δες τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα αν συνεχίσουν αυτές οι τιμές και αν ουσιαστικά εξανεμιστούν οποιοδήποτε μισθή έχει δώσει ο Μητσοτάκης και κατώτατη και οτιδήποτε άλλο μπόνους μπορεί να έχει δώσει, να έχουν γίνει αέρας, καπνός ξαφνικά, έτσι και μόνο από την παγκόσμια συγκυρία. Μας κοιτάει κανένας θεός από πάνω, τουλάχιστον σελήνη και άστρα μπορεί να μας κοιτάνε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα.

0: Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Και είναι αμή επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, λέει ο Αγιάννης ο Χρυσόστομος. Λέει δηλαδή ότι τα παίρνω στο κρανίο και γίνομαι θηρίο από τον τρόπο που δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου και από τον τρόπο που δεν μπορώ να είμαι επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, μιας κοινωνίας η οποία έχει φτάσει, είπαμε, και έχει ξεπεράσει τα ωριά της σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο κυκλοφοριακό, όχι μόνο στα πατίνια, όχι μόνο στα τροχαία, όχι μόνο στις συμπεριφορές στον δρόμο, όχι μόνο στην τρέλα του καθενός που θα βγάλει ένα πιστόλι και θα ρίξει, αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα τα οποία ουσιαστικά υπεύθυνη είναι μια δομή πολιτικής σκέψης και δράσης η οποία εξελίσσεται σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Από την άποψη πια, από την άποψη ότι αν δεν είχες του κόσμου τα προβλήματα δεν θα κάπνιζες και 5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Από την άποψη ότι αν δεν είχες και του κόσμου τα προβλήματα δεν θα πίνες και ένα μπουκάλι ουίσκι. Από την άποψη ότι αν δεν είχες και του κόσμου τα προβλήματα δεν θα ήσουν μέσα στο ψυχοφάρμακο. Από την άποψη ότι αν δεν είχες και του κόσμου τα προβλήματα σε μια χώρα που δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε την ασφάλειά σου, ούτε το οικονομικό σου μέλλον, ούτε το μεγάλωμα της οικογένειάς σου, ούτε το επίπεδο ζωής σου, νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι οι οποίοι και οικονομικά σε καταστρέφουν και ο τζόγος μέσα σε όλα αυτά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι παράπλευρο το οποίο υποτίθεται δεν το υπολογίζεις. Α, πήγε και σκοτώθηκε. Δεν σκοτώθηκε από μόνος του. Σκοτώθηκε γιατί ήταν ανάποδη στροφή. Σκοτώθηκε γιατί δεν είχε σήμανση. Σκοτώθηκε γιατί δεν τον έλεξε κανένας όταν ήταν μεθυσμένος. Για αυτόν τον λόγο σκοτώθηκε. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Και από εκεί και πέρα να ψάχνουμε να βρούμε μέσα από το τι γίνεται στον κόσμο, ποια είναι η δική μας θέση αυτή την εποχή, μια εποχή, επαναλαμβάνω, δύσκολη εποχή και τεχνητής νοημοσύνης, εποχή και τεχνολογικής ανάπτυξης υπέρ του δέοντος και από την άλλη δεν υπάρχει συμβάδισμα με την ψυχολογία του ανθρώπου και κυρίως με την κουλτούρα εδώ του Έλληνα, ο οποίος μπορεί να έχει μια μαξάρα που κάνει 100 χιλιάρικα και να είναι υβριδικό και οτιδήποτε άλλο και να έχει 150 συστήματα ασφαλείας επάνω. Απ' την άλλη όμως έχει μια ψυχολογία που μπορεί μέσα σε μια στιγμή να τα γυρίσει όλα τούμπα. Και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτό. Κατά τα άλλα υποτίθεται ότι τελείωσε το ελληνικό πρωτάθλημα, όχι ακόμα. Έχει μερικούς αγώνες, αλλά είναι πρωταθλήτρια ΕΚ, γιατί το 2026 ευτυχισμένος ο Νίκολιτς, κομφετή και χαρτοπόλεμος στην Αγία Σοφιά, Μάριος Ηλιόπουλος στα καλύτερά του, δεν έχω λόγια, δεν περιγράφω άλλο με Μάριο Ηλιόπουλο, αλλά απ' την άλλη κάθομαι και σκέφτομαι, έτσι δεν είμαστε περισσότερο, δηλαδή στην τρέλα μας μέσα δεν είμαστε και αγαπάμε κάτι και το στηρίζουμε φανατικά και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο λογικό γύρω μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος παραδειγματίζεται από τα πρότυπα, όποιο και να είναι το πρότυπο αυτό. Για μένα, ξέρω εγώ, τάδε δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι τίποτα, για τον άλλον μπορεί να είναι τα πάντα. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα ήθελε να γίνει, ξέρω εγώ, αν δεν ήταν αυτό που είναι. Και από εκεί και πέρα, δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις φτάσανε στο σημείο να σημάνουν συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία και πάμε πάλι ένωση εν τη ισχύ και ισχύ εν τη ενώση, με συγχωρείτε, από την ανάποδη το είπα. και πάμε να μπορέσουμε να βρούμε την άκρη εμείς οι Νεοδημοκράτες να κυβερνήσουμε άλλη μια τετραετία τη χώρα, να τη σώσουμε. Γιατί άμα πέσει στα χέρια του Αλέκου του Τσίπρα ή της Μαρίας Καρστιανού ή της Ζωής της Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω και εγώ ποιου, θα καταστραφούμε και θα πάμε πάλι πίσω βήματα, ενώ έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά και έχουμε φτάσει μια αγοραστική δύναμη ακριβώς την ίδια με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Αυτό είμαστε σήμερα και να το κάνω κακά εγώ εάν θα φύγουν 60.000 αμάξια και θα έρθουν Σαββατοκύριακο στην Πελοπόννησο και να το κάνω κακά εγώ εάν θα γεμίσουν τα κρουαζιερόπλια στο ναύπλιο της καφετέριας. Γιατί ουσιαστικά τίποτα το υγιές δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Και ταυτόχρονα έχουμε μαζικές εισόδους λαθρώματα αναστών, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Από τη μία στη Βόρεια Κρήτη γίνονται κοινωνικά εγκλήματα και από την άλλη στη Νότια Κρήτη μπαίνει μέσα κόσμος και λαός, μεταφέρονται κατά εκατοστάδες, εκατομπενιντάδες, διακοσάδες στα τοπικά έτσι, κέντρα μάζοξης μεταναστών και στέλνονται φυσικά στον Πειραιά όλοι μαζί για να γίνει τι μετά, σε ρωτάω τι να γίνει μετά, να γίνει η αποθήκευσή τους και η αποστολή τους πάλι πίσω. Και όσοι περάσανε και πάει λέγοντας τη δουλειά, θα φτάσει 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, αλλά οι Έλληνες ουσιαστικά, δεν το λέω προγονολατρικά και εθνικιστικά, αλλά οι Έλληνες θα είναι 5 εκατομμύρια από τα 20. Αυτό βλέπω εγώ στο μέλλον, στην επόμενη δεκαετία, μη δίνοντας κανένα κίνητρο στους νέους ανθρώπους, ούτε η οικογένεια να κάνουν, αλλά ούτε και να προγραμματίζουν μια ζωή που θες εσύ κοινωνική για να είναι οι τέλειοι φορολογούμενοι και οι τέλειοι ψηφοφόροι. Τεριρέμ,

Αφρικάνικη σκόνη, στην Αθήνα τα χάλια του στα μαύρα, εκεί πέρα ξέρεις το λεγανοπέδιο, πέφτει μαστούρα από την Αφρικάνικη σκόνη κανονική. Τώρα και εδώ σαν αφορά και ένα ψηλό βροχό που έριξε και εκεί στη Γορτινία, λίγο τα μάξα χάλια, μέχρι την Πέμπτη το φαινόμενο, που την Πέμπτη θα το γυρίσει από νοτιά Λίβα σε βοριά και θα το ψιλοκαθαρίσει, ρίχνοντας λέει και μια βροχούλα για να ξεπληθούν τα αυτοκίνητα, μιας και μας το χρωστάει. Έτσι να πηγαίνει η δουλειά, μετά την Αφρικανική σκόνη να έχει μια βροχή κανονική, να πλένονται και τα μάξια, να κάνει και οικονομία. Όλοι να σου λέω τώρα στο νερό, όλα κανονισμένα είναι, φίλε ακροατή. Τώρα, κατά τα άλλα, είμαστε σε μια κυβερνητική αφασία η οποία έχει να κάνει με το πότε θα γίνουν εκλογές. Αρχίζουν να πετάνε ημερομηνίες, 27 Σεπτέμβρη είπανε, πριν, μετά λέει ακριβώς τις υποσχέσεις που θα πέσουν στη ΔΕΘ και το χοντρό το πακετάκι, να κάνουμε και μια, να στήσουμε και μια κάλπη, να κάνουμε τη δουλειά μας. Άλλοι είπανε το Μάρτιο αυτό και πριν να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρώπης, και έκανε κακά η φοράδα σταλόνι στη Βιτίνα και πάει λέγοντας τη δουλειά σε μια κυβέρνηση η οποία βλέπει ότι ακόμα κρατάει το σκύπτρο του να εκλεγεί και θέλει να το εκμεταλλευτεί, έστω και αν μπορεί να παίξει με την αυτοδυναμία εκεί πέρα, γιατί νομίζει ότι έχει στάσει ίδια και στηρίγματα που μπορεί να στηριχτεί, βλέπε διάφορους γύρω γύρω, μην κάνω εγώ πολιτική ανάλυση, και από εκεί και πέρα εμείς τι πρόκειται να κάνουμε σε ένα καλοκαίρι που έρχεται και που τάζει ότι μπορεί και να μας ξεπετάξει ο Κυριακούλης και να μας στείλει στις κάλπες το Σεπτέμβρη με την επιστροφή με τα παιδιά μαζί άφραγκους, να μην έχουμε περάσει καλά το καλοκαίρι, η μισή να έχουμε αποτρελαθεί εντελώς, και να μας στείλει στις κάλπες τότε. Σου λέει δεν θα έρθουν και να ψηφίσουν, άμα κάνει και μια ζέστη μπορεί να την γλιτώσω, όσο δεν έρχονται να ψηφίσουν αυτοί που δεν ήρθανε, έχω κι εγώ ελπίδες. Τι να σου πω Κυριάκο μου, εσύ κρατάς τα κλειδιά, εσύ κρατάς και το αυτοκίνητο, αλλά όπως λένε και στα Εξάρχεια, τα λεφτά και τα μοτέρια βρίσκονται στα λάθος χέρια.

Στο μπάσκετ στο Παναθηναϊκό ζουν μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Δύο παιχνίδια μέσα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center όπως το λένε, ψυχοβγαλτικότατα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δύο παιχνίδια που σπάσανε νεύρα, σπάσανε καρδιές, σπάσανε στεφάνια, ταμπλό, όλα σπάσανε, από την άποψη ότι ο Ρογκαβόπουλος στο πρώτο παιχνίδι δεν κατάφερε να το γυρίσει και στο δεύτερο ο Χέις Ντέιβις με ένα απενενοημένο τρίποντο, αφού φαίνονταν λίγο σαστισμένος, αλλά και όλο τον κόσμο μέσα να παθαίνει κατάθλιψη κυριολεκτικά, γιατί φαντάσου να είσαι και μέσα, δεν το βλέπεις από την τηλεόραση και σε πιάνει η ψυχή σου, δηλαδή θες να τρελαθείς. Απ' την άλλη ήταν και οι Αεκτζίδες, οι οποίοι πήγαν και χάσανε τον τίτλο στην Ισπανία μέσα από τα χέρια τους εντελώς, με έναν Λεκάσιους, ο οποίος με μαλλί, πώς το λένε, καπελάκι, τους εκτέλεσε με 8 τρίποντα στο τέλος. Έτσι, δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα τώρα. Γελάω από τα νεύρα μου. Και εκεί υπήρχε άλλη μια απώλεια. Μπασκετικά, επαναλαμβάνω, ζήσαμε μια τραγωδία σύγχρονη, ελληνική, όχι αρχαία. Τώρα, κατά τα άλλα, ας πιστέψουμε, κόντρα στο ρου της παγκόσμιας προβλεψιμότητας, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να το γυρίσει και θα κάνει το καθήκον του απέναντι στους οπαδούς του σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση στους εαυτούς τους, τους ίδιους σαν παίχτες, οι οποίοι αδικούνται να μείνουν έξω από το Final Four. Είναι παιχταράδες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μείνεις απ' έξω? Αυτό και μόνο νομίζω ήταν που τους έδωσε κίνητρο στα εκτός έδρας παιχνίδια στη Βαλένθια. Αυτό θα τους δώσει. Βέβαια, θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι αυτό το πέμπτο, γιατί έχει επέλθει η ισοφάριση και υποτίθεται ότι οι Ισπανοί με λιτούς και δεμένους εκεί μέσα, με τις μύγες που μπορεί να πετάνε μέσα στο γήπεδο, θα παίξουν ρόλο και θα παίξουν μπάλα. Ας ελπίσουμε η ανωτερότητα, επαναλαμβάνω, αυτού του συνόλου που όποτε δεν είναι του Παναθηναϊκού κάνει θαύματα, θα μπορέσει να κάνει πάλι το θαύμα της, κάνοντας τους οπαδούς της καλά. Γιατί με τις δύο νίκες εκεί πέρα και ιδιαίτερα με τη δεύτερη στην παράταση, τρέλανε τον κόσμο όλο. Τώρα χρειάζεται να τον ξανατρελάνει. Νύχτωσε. Πάλι και σιγά που δεν μπορείς, πέρασε η μέρα και ένα βλέμμα σου δεν πήρα. Έμαθα δίπλα σου, θα μάθω και χωρίς, καλά το λένε, η ομορφιά δεν έχει μοίρα.

Και τώρα ερχόμαστε στον Αστέρα, ο οποίος και αν έδωσε όλα τα παιχνίδια τελικούς τα έδωσε και είχε αυτή την ψυχολογία, και ευχαριστούμε και τους παίχτες για το ηθικό τους και για την αντίδρασή τους σε σχέση με όλα τα στραβά που γίνανε προς το τέλος του πρωταθλήματος. Από εκεί πέρα όμως έχει το βασικό παιχνίδι, το τελικό αύριο στις 7 με τον Πανσεραϊκό. Όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι άπιστοι προσέλθετε μαζί, να στηρίξουμε τη δική μας την ομάδα. Οι παίχτες του Πανσεραϊκού δεν είπανε πάμε στον Αστέρα Άκτορ, είπαμε πάμε στην Τρίπολη να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ας μην τους πάρουν, λέω εγώ. Αυτό λέω, και από εκεί και πέρα να μπορέσει ο Αστέρας να σταυρώσει μια νίκη με τον Πανσεραϊκό. Έτσι άξια να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Με την Κηφισιά το επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά να μην πέσουμε σε άλλες περιπέτειες, από την άποψη ότι θέλουμε μια ένεση ηθικού, θέλουμε καλά νέα να μάθουμε και όχι άλλα άσχημα νέα, ειδικά σε αυτή την πόλη που αργοπεθαίνει όσον αφορά το πολιτιστικό της στοιχείο, όσον αφορά τη διασκέδασή της, την ψυχαγωγία της, όσον αφορά το ανέβασμά της, να το πω έτσι. Χρειάζεται κάτι το οποίο τη γιατρεύει πάντα, και αυτό ήταν ο Αστέρας τα τελευταία 19 χρόνια. Ας ελπίσουμε και στο 20. Ελευθερία Αρβανιτάκη, με το ίδιο μακό και με κέφι κακό φύγαν μέρες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 να είμαστε αντιδραστικά αισιόδοξοι, να υποθέσουμε ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγιής, που λέει και ο Καριωτάκης, εμείς θα τραγουδήσουμε το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει. Εδώ είμαστε για να μπορέσουμε και σήμερα να βάλουμε την πινελιά μας στο γκαμβά της ανοιξιάτικης Τρίπολης, μια άνοιξη η οποία κοντεύει προς το τέλος της, αν δεν την κατάλαβες ποτέ άρχισε, αλλά νομίζω ότι η φύση δίπλα σου δείχνει, γύρω-γύρω μάλλον, όχι δίπλα, σου δείχνει ότι αυτό έχει γίνει, από την άποψη ότι τα χορτάρια μπορεί να έχουν φτάσει και μέχρι το ύψος σου, από την άποψη ότι όλα τα λουλούδια έχουν βγει, μέλισσες, πουλάκια, χελιδόνια, πάει λέγοντας στη δουλειά. Αηδόνι είναι εκείνο το μαύρο το πουλί που είναι στην κορυφή του δέντρου, σε περίπτωση που παραξενευτείς αν το δεις, και κελαϊδάει υπέροχα. Για τα αηδόνια, τα ψυχικά, τα πλοία της γραμμής

Ο Κώστας Μακεδόνας ήταν αυτός, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου Μωράιτη στους στίχους, ένα τραγούδι που πραγματικά με έχει συγκινήσει για την απλότητά του και την περιεκτικότητά του, την νοηματική. Έτσι είμαστε, πλοία της γραμμής είμαστε οι άνθρωποι και οι σχέσεις ουσιαστικά ταξίδια. Τώρα ποιος βρίσκει λιμάνι, ποιος συνέχεια είναι στα πέλαγα, εξαρτάται. Τώρα όσον αφορά, λέει, περιορέξεως ανθρώπινης, κολοκυθόπιτα. Άνθρωποι είμαστε, αλλάζουμε, γυρνάμε, κάνουμε τα πάντα, αλλά μέσα μας βαθιά υπάρχει ένα μοτίβο αγάπης, ένα μοτίβο καλοσύνης, ένα μοτίβο σωστής λειτουργίας, το οποίο μπορούμε να το θέσουμε έτσι σε δράση και να είμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι, να παράξουμε καλό και όχι κακό, να μπούμε στη διαδικασία, όσο και αν ακούγομαι αόριστος, να κάνουμε τον άλλον απέναντί μας να χαμογελάσει, να έχουμε ευγένεια, να έχουμε αξιοπρέπεια, να έχουμε καλώς εννοούμενο εγωισμό και από την άλλη να μην προσπαθούμε μόνιμα η ύπαρξή μας να είναι εκμετάλλευση κάποιας άλλης ύπαρξης, είτε είναι στον έρωτα αυτό, είτε είναι στην οικογένεια, είτε είναι οπουδήποτε. Και αυτό το λέω αμφίδρομα, γιατί ζούμε περίεργους καιρούς. Καιρούς κατά τους οποίους αλλάζουν οι σχέσεις και οι οικογενειακές και οι πατρικές και οι γονεϊκές γενικότερα. Βλέπω και μια διαφήμιση καινούρια που έχει βγει στην τηλεόραση σε σχέση. Να, γεννήθηκα σήμερα, λέει, και δείχνει ένα παιδάκι και εννοεί φυσικά τη γέννηση του γονιού. Ναι, οκ. Okay. Γεννιέσαι σαν γονιός, αλλά κυρίως γίνεσαι σιγά σιγά με τον καιρό, και αν δεν το έχεις συνειδητοποιήσει, ειδικά εμείς οι άντρες δεν το έχουμε μέσα μας, οι γυναίκες το έχουν και μέσα τους, στη φύση τους. Πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία και απ' την άλλη, όσο είμαστε γονείς, να σκεφτόμαστε πάντα ότι και τα άλλα τα παιδάκια και αυτά δικά μας είναι. Είναι τα παιδάκια που θα επηρεάσουν στη ζωή, το δικό μας το παιδάκι που τα αγαπάμε περισσότερο απ' όλα, και να μην φτάνουμε στην τρέλα, επαναλαμβάνω, ούτε να θεωρούμε τα παιδιά ιδιοκτησίες μας και κυρίως μικροϊδιοκτησίες μας. Δεν είναι κανένας εχμάλωτος κανένας, κανένας όμηρος. Έπεσε η νύχτα, φάνηκε το φεγγάρι, για άλλους ελπίδα και για άλλους συμφορά.

Το σήμερα είναι το πρόβλημά μας, γιατί όπως λέει και ο Καβάφης, οι άνθρωποι λέει, γνωρίζουν αυτό που γίνεται χτες και σήμερα. Δεν γνωρίζουν τι θα γίνει αύριο, δεν γνωρίζουν το μέλλον οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι στην αγορά ξέρουν το σήμερα. Οι θεοί ξέρουν, λέει, το μέλλον, αλλά οι σοφοί οι άνθρωποι ακούνε τα βήματα των γεγονότων που έρχονται. Και σοφοί δεν είναι αυτοί που έχουν πάρει πτυχίο, όσον και καλά. Υπάρχουν σοφοί βοσκοί, υπάρχουν σοφοί σκουπιδιάριδες, υπάρχουν σοφοί σερβιτόροι, υπάρχουν σοφοί άνθρωποι στα διόδια, υπάρχουν σοφοί άνθρωποι παντού. Απλά μερικές φορές δεν ακούνε τα βήματα των γεγονότων που έρχονται, γιατί χρειάζεται και η συναισθηματική σοφία, η οποία έχει χαθεί εντελώς. Είμαστε σε μια συναισθηματική χαζομάρα και σε μια γενικότερη ανθρώπινη φία που έχει να κάνει με το κυνήγι του κέρδους. Σε ποιον από αυτά που θα έλεγα σε σένα, καλά που μ' ακούς.

Ναι, γιατί δεν είναι η ανάγκη να μιλήσεις γενικά, είναι η ανάγκη να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο. Η ανάγκη να σε ακούσει ένας άνθρωπος. Πώς η ανάγκη το έχουμε αυτό, να μας ακούσει κάποιος και να μας ακούσει με ενδιαφέρον και στην πραγματικότητα και στο νόημα των λέξεων που λέμε και όχι προσχηματικά και όχι υποκριτικά. Μεγαλύτερη ανθρώπινη ανάγκη αυτή την εποχή, πώς θα μπορούσε κάποιος να τη βάλει στο εμπόριο και να βγάλει λεφτά από αυτήν, αναρωτιέμαι, και όμως γίνεται με διάφορους άλλους τρόπους, γιατί η ανθρώπινη ανάγκη εξυπηρετείται μετά από την τοξικότητα που μπορεί να βάλεις μέσα σου, αλκοόλ, ναρκωτικά, ψυχοφάρμακα, οτιδήποτε άλλο, και την τοξικότητα που μπορεί να έχεις ήδη από το φυσικό σου μέσα σου και να φτάσεις στο σημείο της ακόμα και της εξαπάτησης, της οικειοθελούς εξαπάτησης από κάποιον, για να μπορέσεις να νιώσεις αυτό, ότι κάποιος σ' ακούει. Ποτέ όμως.

Ποτέ. Ποτέ ή πάντα. Ίσως μερικές φορές είναι αυτό που μας πιάνει σε σχέση με τις συνήθειές μας και την νοοτροπία μας. Αλλά αυτό είναι που μερικές φορές πρέπει πάντα να αλλάζει, γιατί μένεις με το ποτέ, άμα δεν χρησιμοποιήσεις το πάντα στη ζωή σου. Και στο ενδιάμεσο μπορείς να βρεις μια συχνότητα, μια λύση, μπορείς να βρεις έναν τρόπο να λειτουργήσεις. Είναι από τα αδιανόητα της ανθρώπινης ύπαρξης και της επιβίωσης ψυχολογικά του ανθρώπου σε σχέση με, με την τεχνολογία που έχει φτάσει πολιτιστικά, τεχνολογικά μάλλον κυρίως, με την τεχνολογία που έχει στα χέρια του, σαν να δώσεις σε έναν που έχει 5 μέρες δίπλωμα μια Φεράρι λευκή να την πάει αγρατζούνι στη, που να πω εγώ τώρα, στο... άντε, στα Τρόπαια, ας πω εγώ. Δεν θα είναι. Θα τη γρατζουνίσει κάπου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μια λακκούβα θα τη βρει. Λέω εγώ τα δικά μου. Τώρα, κατά τα άλλα, η νύχτα έχει πέσει εδώ στην Τρίπολη. Η μόνη ελπιδοφόρα εικόνα είναι αυτά τα ζευγαράκια των πιτσιρικάδων. Ηλικίες από 14 έως 24, ξέρω εγώ, τα οποία γυρνάνε γύρω-γύρω στην πόλη, δείχνοντας ότι υπάρχει μέλλον και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο μπορούμε να ρίξουμε πίσω στο παρελθόν θα είναι καλό, γιατί έχει και παρελθόν η πόλη, έχει μια ψυχαγωγία και μια ζωή η οποία ήταν σχετικά καλύτερη από τώρα και θα έπρεπε ίσως κάπου να τις μοιάσουμε. Πάρε παράδειγμα το Sound Festival, θέλουμε τέτοια πράγματα, θέλουμε και γύρω γύρω και στις Κολίνες και στην Τρίπολη και παντού όπου γίνεται, χρειαζόμαστε τη συνέβρεση, την καλώς εννοούμενη συνέβρεση, αυτή την αλληλεπιδραστική που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Λίγο κόκκινο κρασί, όπως το λέει, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, και τα γόρι μου έλεγε, Πέτρος Δουρδουμπάκης, κόκκινο κρασί.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Taxi.

0: Μαρινάκη από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
1: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν
3: το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
4: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Το νόημα της τέχνης μου θαρούσα πως ήταν φεγγαριού Βυζαντινού. Γι' αυτό από παιδί μου ραγούσα. Στα μήπως και στα τίποτα πενθούσα. Γιατί σαν ακροβάτης του ουρανού στην αίρεση του κόσμου ισορροπούσα. 30 χρόνια με κυλοπονούσαν αστρίτες και αράχνες και σκορπιοί. Και άλλα 30 χρόνια με γεννούσαν στις μουσικής το στρώμα που κρατούσαν το θεϊκό ταλέντο και ντροπή, γιατί τη θεία δίκη υπηρετούσαν. Γι' αυτό παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι, γιορτάζουνε μαζί μου οι οχές, γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι. Τους φίλους μου για να πατάω σαν είδη, στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές, ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι. Δευτέρα και Τρίτη βράδυ 8 με 10, αύριο όχι όμως, γιατί έχει αστέρα. Αστέρα παρόντος, πάσα ραδιοφωνική αρχή Παυσάτο, Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο. Εγώ στο μικρόφωνο για μισή ώρα ακόμα, αφού κλέψαμε λόγια από τον Μάνο Ελευθερίου, ας τον αποζημιώσουμε με το πνευματικό δικαίωμα που θα παίρνει η οικογένειά του.
10: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

Πιάνοντας την έκφραση παραστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές, έχει πέσει υπερονόσπορος τελευταία σε ελληνικές φυλακές. Θάνατοι απανωτοί είτε από εγκληματικές πράξεις, μαχαιρώματα και πάει λέγοντας, είτε από λόγους υγείας, βιολογικούς με γνωστές συνέπειες. Ένα θέμα που έσκασε, έχει σκάσει μάλλον εδώ και αρκετό καιρό, αλλά έγινε γνωστή η απόφαση δικαστηρίου που καταδίκασε μαθηματικό στη Σιτία της Κρήτης σε 18 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική παρενόχληση και θοπεία σε τρεις πιτσιρίκες ανήλικες, ο οποίος διαμαρτυρόταν ότι αυτές οι οικογένειες αυτών των κοριτσιών είχαν σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς του Δήμου της Σιτίας, το οποίο είχε καταγγείλει στις τριπολιτσώτικες φυλακές. Ήρθε ο συγκεκριμένος μαθηματικός με ένα ζήτημα και μια συνέντευξη που έδωσε και μέσα από τις φυλακές για το τι έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα ο Θεός και η ψυχή και της αλήθειας αλλά και της ελληνικής δικαιοσύνης, και χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, ακούγονται λίγο βαριά τα 18 τα χρόνια. Και αν σε θέλω και αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει. Στο μεσαίο το κατάρτι είμαστε δεμένοι σαν τον Οδυσσέα.

χαμός έγινε με τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Τις κακομοίρας, 80.000 κόσμος. Δονήσεις κατέγραψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας στη συγκεκριμένη περιοχή. Παίξανε και το Ζορμπά, χαμός. Παίξανε το Δε Χωράς Πουθενά, χαμός. Θα μπορούσαν να παίξουν και άλλα. Το Λογαριασμό της Λιόλιου, π.χ. να δεις τι θα γινόταν εκεί πέρα. Της Κακομοίρας, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Εκεί να δεις ακόμα τι θα μπορούσε να γίνει. Φαντάζεστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τέλεια θα ήταν. Τώρα βέβαια ο κόσμος γούσταρε και ο κόσμος έχει ανάγκη τη συναυλία. Αυτό που λέγαμε και πριν, έχει ανάγκη την αλληλεπίδραση, τη συλλογικότητα μέσα από την έκφραση, μέσα από το θέαμα. Και αυτό το πράγμα είναι ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις. Από το Μακρόπουλο που θα φέρεις εδώ πέρα να ακούσεις, μέχρι οτιδήποτε άλλο και το πανηγύρι που θα πας, μέχρι τους Μετάλλικα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και ζήτημα Αθήνας, η οποία τώρα είναι σε μια κατάσταση από τις καλύτερες της. Σε λίγο θα είναι ανυπόφορη από τα 35 και τα 40. Τώρα όμως είναι η εποχή της, όπως και το φθινόπωρο είναι η εποχή της. Είναι ίσως από τις καλύτερες κλιματολογικά πόλεις στον κόσμο αυτή την εποχή. Καραβιαλίτες.

Και αν σχόλασε το γλέντι, τώρα δεν έχει σχολάσει. Ακόμα σε λίγο θα σχολάσει. Τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Βλέπω σκυφτούς ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό. Και όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε και αυτό.

Τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά. Δεν σας το βάλα σε καλό ηχητικό. Συγχωρήστε με. Έχουμε δύο τραγούδια ακόμα όμως. Μη φοβάσαι και προχώρα. Είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή, στην ανηφόρα και στο προσκεφάλι σου. Αυτό θέλω να ακούσω από μια γυναίκα.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Είμαστε σε φάση να σας αφήσουμε. Δεν θα τα πούμε, είπαμε, αύριο. Θα τα πούμε μεθαύριο, την Τετάρτη. Με το καλό και με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ήταν ο Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο. Τα μούτρα μου στο μικρόφωνο. Μέχρι τώρα, όσο θα λείπεις, τον κόσμο τους χαρίζω και τα λέμε την Τετάρτη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.

0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

still.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος.

0: συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μένεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τελικά.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.